σεξι δεν είναι μόνο εποχή. Είναι η νέα ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad Radio.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. Το 6,2.

0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hit που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μην την αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
3: Το Μαύρο Κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
4: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Στέφανος Κυριακίδης,
3: Μαρία Κανελοπούλου,
4: Νικολέτα Καρά,
3: Σταύρος Καραγιάννης,
4: Κατερίνα Κυριαζή.
3: Το Μαύρο Κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
4: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mat.gr. Μπες και ψήφισε. Mat Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Παίξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ημέρα Τετάρτη 6 Μαΐου και η άνοιξη μπήκε για τα καλά. Και ακούτε Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ μαζί σας για να γεμίσουμε την ημέρα σας με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντούραν. Σήμερα, παιδιά, θα σας πούμε, θα σας ανακοινώσουμε για την ακρίβεια ότι ο Απόν εν τέλει είναι πάρα πολύ παρόν. Τα λιονταράκια λάμπουν. Απλά δεν φαντάζεστε γιατί. Έχουμε και τα ποσοστά του πόλου που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο?
6: Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που θα μας πει για τα ice facial με φυσικά υλικά από την κουζίνα μας για λάμψη, φρεσκάδα και τόνωση στο πρόσωπό μας. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκε ο καφές, μπήκε η μουσική, μπήκαμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Τα κορίτσια στην
1: Κάτια.
0: Πόλη.
1: Η Κάτια γιατί?
2: Με κλωτσίδι μπήκε.
1: Πάω, καλημέρα.
0: Και είμαστε εδώ για να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε και τα πιο hot νέα από το
3: Mad.gr.
1: Αν λοιπόν τώρα είσαι στο σπίτι σου, είσαι καλά έτοιμος. Αν είσαι μέσα στο αμάξι, θέλω λίγο να μου σταματήσεις κάπου στην άκρη ή να το ψυχανεμιστείς αυτό που θα κάνουμε. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια. Ωραία. Φαντάσου να ακούς το νέο άλμπουμ του Απών πριν να το ακούσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Κάνε manifest. Πες το θέλω.
4: Το θέλω.
1: Ωραία. Τώρα άνοιξε τα μάτια σου, γιατί θα σου κάνει το όνειρο πραγματικότητα το Mad και το Mad Radio 106,2. Γιατί μόνο 100 fans στις 8 Μαΐου θα το κάνουν αυτό, παιδιά. Θα πραγματοποιηθεί το όνειρό τους. Η Αθηνά Κλίμη συντονίζει το βράδυ. Ο Απών μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι του νέου του άλμπουμ Ηχογένεια. Οπότε τι κάνετε για να λειτουργήσει κιόλας το manifest, γιατί συν Αθηνά και Χυρακίνη, μπαίνετε στο Instagram του Mad που είναι mad-tv. Βρίσκεται το post και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, γιατί είμαι μεγάλη φαν του Απών.
2: Άρα οι 99 θέσεις μείνανε.
1: Θα λοιπόν πάρω και τη Βρυσίδα μαζί.
2: 98.
1: Θα πάρω την Κατερίνα Πευτίτσι.
2: 97 και πάει λέγοντας, θα πάρουμε και όλο μας το σόι. Άρα δεν θα έχετε θέσεις.
1: Τι λέτε, βέβαια. Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει τώρα.
2: Λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Όλα γύρω σου. Και μείνε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις τι γίνεται με τα ζώδια.
3: Mad

0: καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει. Εμείς πάντως ξυπνήσαμε πουρνό-πουρνό. Βγήκαμε στα μπαλκόνια μας, στους δρόμους, ξεχυθήκαμε. Είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα θα νιώθει CEO. Έκανα και ρήμα. Ακόμη κι αν είσαι λοιπόν στον τρίτο καφέ και δεν έχεις ανοίξει καν το email, είσαι ένα CEO.
2: Ταύρος, κάποιος σε σκέφτεται έντονο ή κάποια, αλλά εσύ σκέφτεσαι έντονα τι θα φας το βράδυ. Προτεραιότητες, παιδί μου.
3: Δίδυμε, θα πεις μια ιδέα στη δουλειά και όλοι θα εντυπωσιαστούν. Κυρίως επειδή ούτε εσύ δεν είσαι σίγουρος τι εννοούσες.
0: Καρκινάκια, σήμερα έχετε διάθεση για ρομάντζο, αλλά και δράμα. Δηλαδή μια κλασική κανονική Τετάρτη.
2: Λέω, ναι. Θα λάψεις τη δουλειά κυριολεκτικά, γιατί θα κάθεις στο πιο φωτεινό σημείο του γραφείου.
0: Ισχύει.
3: Παρθένε μου, θα αναλύσεις τόσο πολύ ένα μήνυμα που θα ξεχάσεις να απαντήσεις. Κλασικό.
0: Ζιγούλιδες, έχουμε δύο επιλογές στη δουλειά. Θα διαλέξεις αύριο ή μεθαύριο ή μπορεί και ποτέ.
2: Σκόρπιος, κάποιος σε κοιτάζει περίεργα ή σε φλερτάρει ή απλά θέλει να περάσει μυστήριο.
3: Μάλιστα, το ξότι θα θες να φύγεις από τη δουλειά από τις 10 και 4 και στις 10 και 16 θα το έχεις ήδη σχεδιάσει.
0: Εγώ κεράκια, θα δείξετε ένα ενδιαφέρον με πολύ ρομαντικό τρόπο, κάνοντας ένα Excel για το μέλλον σας.
2: Υδροχός, θα έχεις μια τρελή ιδέα που θα είτε θα αλλάξει τα πάντα ή θα σε κοιτάνε όλοι και περίεργα.
3: Ιχθύ μου, θα χαθείς σε σκέψεις για κάποιον και μετά θα καταλάβεις ότι απλά βαριώσουν. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα έρθει για να μας πει το πιο δροσερό lifestyle tip, το οποίο είναι και trend του καλοκαιριού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε καλέ, πώς είσαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να έχετε κάνει καφεδάκι, παιδιά συγγνώμη.
1: Καλύτερα από σένα είναι γιατί έχεις κάνει εξαγωγή.
0: Έχω κάνει εξαγωγή, όμως να πούμε αυτό και να δώσω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά εκεί στο Top Smile, ότι είναι καταπληκτικοί και δεν με πόνωσαν καθόλου. Απλά τάξη τώρα έχω ραματάκια γιατί δεν μπορώ να ανοίγω το στόμα μου πολύ. Τέλος πάντων, τώρα είναι η ώρα για Lifestyle and Healthy Tips. Θα
1: την πνίξω. Φυσικά θα σας πούμε για τα πιο φυσικά boost της επιδερμίδας. Είναι τα παγάκια μορφάς για το πρόσωπο. Θα μπορείς να κάνεις δηλαδή παγάκια με νερό και αγγούρι που μειώνει το πρίξιμο και καταπραίνει το δέρμα, έτσι ώστε να κάνεις έτσι το προσωπάκι σου και να καταπραίνει το δέρμα. Ή με νερό ριζιού. Επίσης φωτίζει και δίνει λάμψη στην επιδερμίδα. Το παντζάρι εξορροπεί τον τόνο του δέρματος και μειώνει τη φλεγμονή. Με αλόι βέρα ενυδατώνει και καταπραίνει πίσω το δέρμα. Αυτό είναι παρόμοιο το αγγούρι. Απλά το αγγούρι μόνο και το πρίξιμο.
0: Το αλό, το βάζουμε... η αλόε επίσης προσφέρει και άλλα πάρα πολλά, συστατικά τέλος πάντων στην επιδερμίδα. Ενυδατώνει, επουλώνει.
1: Ναι. Οπότε, άμα καείς παθέγγμα βάζεις.
0: Ναι. Είναι καταπληκτική και καλό είναι να πάρετε όλοι από ένα φυτάκι αλόης και να κόβετε ένα κατσανάκι, έτσι, ένα μικρούλικο. Και να το ξεφλουδίζετε και να το βάζετε.
1: Γενικά κάνει πολλά η αλόη βέρα, ναι. Πέντε να έχεις πάντα στο σπίτι σου. Ρόδι. Μειώνει την κοκκινίλα και τους ερεθισμούς. Και κουρκουμάς φωτίζει την επιδερμίδα και βοηθά στη μείωση των σκουρών κυλίδων. Αυτά παγάκια είναι πολύ τρέντ το καλοκαίρι, γιατί ζεσταίνεσαι πάρα πολύ και θες να βάλεις κάτι στο πρόσωπό σου. Οπότε μην βάλεις και το νερό, βάλε κάτι με αυτά, γιατί το καθένα έχει τη δική του δράση. Μπράβο.
0: Εξαιρετικό. Okay, και εγώ παιδιά, θα ήθελα να ξεκινήσω να κάνω τέτοια. Αντί να τα πίνω,
1: ναι,
0: αυτά που.
1: Αφού δεν τα πίνεις.
0: Θα τα βάζω στο πρόσωπο.
2: Ξέρεις όμως τι άλλο κάνει καλό στο πρόσωπο?
0: Τι?
2: Αυτό που δεν κάνω εγώ. Το να κοιμάσαι. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Παν μέτρων άριστον. Αν αναρωτιέστε για τι πράγμα σας μιλάω, θα σας πω σε πολύ λίγο.

0: Τρανζίστορα Μάντρα 106,2 ακούς. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 να σου κρατάμε παρέα. Παιδιά, μπήκε για τα καλά ο καιρός, η άνοιξη δηλαδή. Έχει μπει ωραία η θερμοκρασία και σιγά σιγά θα έρθει και το καλοκαίρι.
1: Θα έρθει το καλοκαίρι και μαζί του ξέρεις τι θα φέρει.
0: Τι θα φέρει?
1: Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να γίνεις? Πρέπει να γίνει μέρος κάποιος σε αυτό εδώ πέρα το θεσμό, έτσι. Ωραία. Οπότε, αν θέλεις να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026, τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός, γίνει ambassador του τόπου σου. 20 λοιπόν τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των VMA. Καλά άκουσες. Στις 17 Ιουνίου στο Taik Wondo. Πρέπει να βρεις και τι θα βάλεις, έτσι. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου στο mad.gr. Βλέπεις όλα όσα θέλεις να μάθεις για τα εισιτήριά σου και πώς θα τα αποκτήσεις. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Τώρα θέλω να πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων σε στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου ο πατέρας, που είχε χάσει το μοναχοπέδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Αλεβιζίου. Βίος και πολιτεία, ο αντιληβεράς πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής διώκεται για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Μέσα στο κουτί με τις παραγγελίες κουβαλούσε τις πέτρες με τις οποίες πραγματοποιούσε τις βίαιες επιθέσεις στα θύματα του. Και τώρα ετοιμάστε αντιλιακά. Ανεβαίνει περισσότερο σήμερα η θερμοκρασία, πλησιάζουν τα τριαντάρια, αλλά και η σκόνη από την Αφρική την Παρασκευή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
4: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ παρέα μαζί σας, πίνουμε το καφεδάκι μας. Και ετοιμαστείτε να μάθετε όλα όσα συζητιούνται σήμερα, γιατί ήρθε ώρα για τα Viral News. Και Κάτια μου,
1: παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά έχουν βουήξει τα social media από τον διαγωνισμό που έχει η Κίνα, που ο μοναδικός τρόπος να κερδίσεις είναι το να μην κάνεις τίποτα απολύτως.
2: Τι λες καλέ, να κοιμάσαι. Τι λες καλέ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχουν... αυτός ο διαγωνισμός μετράει το πότε πέφτει σε deep sleep. Πόσο γρήγορα πέφτει σε deep sleep και έτσι κερδίζει.
1: Αυτό λέω, ότι πρέπει να μην κάνει τίποτα γιατί πρέπει να σε πάρει ο ύπνος. Κατερίνα. Οι διαγωνιζόμενοι τι κάνουν? Ουσιαστικά κοιμούνται μπροστά στο κοινό και αν θέλετε να ξέρετε, υπάρχει όντως κόσμος που είναι εκεί πέρα να πληρώσει ώστε να σε δει να ροχαλίζεις. Γιατί το ροχαλιτό εκεί δεν είναι μειονέκτημα, είναι μια performance. Αν ξυπνήσεις πρώτος, λυπάμαι, έχασες. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που συμμετέχουν ακριβώς προπονούνται πολλά χρόνια. Κοιμούνται, ξέρω εγώ. Είναι η ζωή τους ο ύπνος. Αλήθεια σας λέω, το έχουν δώσει και συνεντεύξεις. Καταλαβαίνετε ότι ο καφές πριν από τον ύπνο αυτόν θεωρείται έγκλημα. Είναι βέβαιο.
2: Τι κερδίζουμε, δεν μας είπες?
1: Δεν ξέρω. Λεφτά.
2: Απλά καθόμαστε και κοιμόμαστε.
1: Χρηματική αμοιβή θα είναι, βρε Κατερίνα. Διαγωνισμός είναι. Επίσης το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι πρέπει να αγνοήσεις το ότι οι υπόλοιποι σε κοιτάζουν να κοιμάσαι. Δηλαδή πρέπει να κοιμηθείς με χίλιους ηλίθιους που σε κοιτάνε έτσι και λένε.
2: Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να πάρω από αυτές τις μάσκες ύπνου και να κοιμηθώ με αυτήν? Δηλαδή να την κάνω έτσι χρακ και να μην με νοιάζει
0: κανένα. Ναι, πάλι όμως δεν έχει άγχος ότι σε κοιτάει κάποιο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί, αφού δεν τον βλέπω σαν τη στροφοκάμιλο.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ξέρετε αυτούς που μπορούν να κοιμηθούν και μπροστά σε κόσμο και όλα.
2: Έχεις χάσει, προπολού.
1: Όχι, απλά έχω χάσει, ζηλεύω. Ζηλεύω.
0: Ξέρουμε πόση ώρα έχει κερδίσει κάποιος, πόση ώρα κοιμόταν, ας πούμε?
1: Όχι, δεν έχω δει, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κιόλας, είναι, δεν ξέρω ποιος έχει σπάσει το ρεκόρ.
2: Η ώρα κοιμωμένη.
1: Σίγουρα. Και η κοιμωμένη του Χαλεπά. Αναλόγως με τα κέφια, παιδιά. Πάντως αυτός ο διαγωνισμός φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Ναι. Πήγαινε εκεί, μπας και κοιμηθείς επιτέλους.
1: Λες να τα καταφέρω.
0: Έτσι.
2: Άμα σου ρίξουμε τίποτα στο ποτό σου, για φέρ' το προς τα δω.
1: Έχω
2: κάτι στην τσάντα μου.
1: Κατέβα στα χέρια σου κάτω.
2: Λοιπόν, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα πάμε να ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που έχουμε βάλει στα Instagram μας. Και θέλουμε να μάθουμε τι. Ξέρεις, τι έχεις ψηφίσει κι εσύ. Οπότε μπες στα Instagram αν προλαβαίνεις να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν ξυπνήσατε λοιπόν με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ, βρε, για να σας δημιουργήσουμε το περισσότερο κέφι, την περισσότερη ενέργεια να σας τη μεταφέρουμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, ακούς Mad Radio 106,2. Και τώρα είναι η ώρα για το...
1: Paul στο Instagram.
2: Και έχουμε βάλει κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Όταν πάνε διακοπές κάποιοι, πού προτιμάνε να πάνε, σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο? Εγώ να πω

0: Ναι, έχω
1: ναι αλλά αυτό σου λέει το τι θα προτιμήσεις. Θα προτιμήσεις να πας να κλείσεις εξ αρχής ένα μέρος που είναι για ξενοδοχείο ή σε ένα μέρος που είναι για κάμπινγκ.
0: Α, ναι, είναι. Καλά, αυτή εγώ πάντα να κάνω όλα.
2: Όχι, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση
1: εγώ
2: λέει,
1: την έγραψα.
2: Ναι, η ερώτηση όμως εννοεί αν θα πας π.χ. σε ένα νησί, αν θα κάνεις κάμπινγκ ή αν θα πας σε χοτέλ. Εγώ σε νησί π.χ. let's say δεν θα πήγαινα να κάνω. Όχι, σε νησί θα πήγαινα να κάνω κάμπινγκ. Θα γούσταρα να τη ζήσω τη φάση.
0: Α,
2: έτσι,
0: ναι,
2: πιο πριν.
0: Τροχός,
2: αλλά άμα πήγαινα κάπου π.χ. στο εξωτερικό, δεν θα πήγαινα για κάμπινγκ, αγάπη. Ναι. Ή αν θα πήγαινα σε ένα βουνίσιο μέρος, δεν θα πήγαινα για κάμπινγκ. Θα πήγαινα σε μια καλυβούλα, ωραία, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαλέ.
2: Ναι, σε
1: άρα,
2: σαλέ,
1: εδώ,
2: αλλά,
1: θα, άρα πάντα στην ερώτηση, τι θα επέλεγες, διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο.
2: Ανάλογα που πάω. Αυτό θα απαντήσω εγώ.
1: Ναι. Φέτος τι θα κλείσεις.
2: Θα, δεν ξέρω, μάλλον θα στο σπίτι του αγοριού μου συνέβη.
1: Άρα, τύπου πιάνετε στο κατάλημα και πάλι.
2: Λοιπόν, εμένα το 76% ψήφισαν, να ξέρετε, hotel και το 24% camping.
0: Okay.
1: Εμένα, επειδή είμαι γνωστή για το ελεύθερο camping που κάνω, οι περισσότεροι ψήφισαν το 53%.
2: Να τη μαζέψουμε.
1: Εμένα, όχι. Το 53% ψήφισε camping και το 47% ξενοδοχείο. Ναι, παιδιά, εγώ κάνω ελεύθερο.
0: Okay.
1: Και μου αρέσει και πάρα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να ψηφίσατε όλοι, γιατί το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
0: Βρυσίδα κατά Παύλα Άνδριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Αν όμως θέλεις να ταξιδέψεις, εμείς σε έχουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε και 30 χρόνια εμπειρίας, όχι εμείς δηλαδή, αλλά έχει επίσης κάτι χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα. Εσένα από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά σχεδιάζουν ουσιαστικά το ταξίδι σου ακριβώς όπως εσύ το φαντάζεσαι. Ποιοι? Δεν σου λέω ακόμα, θα μάθεις. Έχει πάντως private εμπειρία, έχει ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Θα σου πω που μπορείς να καλέσεις, μπας και καταλάβεις για ποιους μιλάω. 210-33-14-47-7 ή μπορείς να τους βρεις στα social media. Σωστά, είναι το Priority Travel. Οπότε πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι σου, Priority Travel, γιατί ο κόσμος ολόκληρος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 να σου κρατάμε παρέα. Η Κάτια, η Βρυσιδά και η Κατερίνα.
1: Και παιδιά, τώρα θέλουμε να σας πούμε πώς μπορείτε να αντιληφθείτε με κάποια πολύ απλά συμπτώματα το αν είστε ψυχικά εξαντλημένοι. 1. Είστε διαρκώς θυμωμένοι. 2. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε καμία δουλειά την οποία έχετε ξεκινήσει.
0: Αυτό είναι δέπι.
1: Όχι, όχι, είναι και όταν έχει κουραστεί, ρε παιδί μου.
0: 3. Α, δουλειά, δουλειά, τι πάω και καλά να δουλέψω. Μην πει τώρα να δουλεύω ραδιόφωνο, αλλά τελικά θέλω να φύγω. Δεν θέλω. Okay.
1: 3. Δεν μπορείς να δώσεις εύκολα προσοχή στα πάντα.
0: Επίσης δέπι.
1: Ναι, αλλά αυτό σου λέει τώρα είναι ο συνδυασμός. Όχι, όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: 4. Όταν δεν κοιμάσαι καλά. 5. Νιώθεις μία θλίψη. 6. Ανησυχείς πάρα πολύ. 7. Έχεις βγάλει την άσκηση από την καθημερινότητά σου. Δεν γυμνάζεσαι καθόλου. Έχεις παρατηθεί, ρε παιδί μου.
0: Κατερίνα, για σένα μιλάει.
2: Δεν ξέρω, ρε
1: παιδί. 8.
2: Έχει βρει καμία μετάφραση που λέει η Κατερίνα που αυτή τη ίσω.
0: Λέει τίποτα. Ναι, λέει τίποτα η Κατερίνα.
1: Όχι. 8. Οι διατροφικές συνήθειές σου έχουν αλλάξει.
2: Ναι.
1: Αχού. 9. Κάνεις περισσότερα λάθη.
0: Όχι.
1: Γιατί κουνάει το κεφάλι.
0: Δεν είμαι σίγουρα εγώ αυτό το άρθρο.
1: 10. Ναι. Είσαι συνεχώς αργοπορημένος.
0: Όχι, ναι. Κατρίνα, δεν είναι σε αυτό ποτέ.
2: Έχει κι άλλα.
1: 11.
2: Εγώ είμαι αργοπορημένη.
1: Δεν ξέρω.
2: Άι, πήγαινε από εδώ.
1: 11. Εσύ είπα, δεν ξέρω.
0: Όχι, είπε, δεν ξέρω.
1: Εγώ 11. Δεν δίνεις τον εαυτό σου πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται.
2: Αυτό δεν το κάνω. Έσου
0: κάτι. Είναι
1: άρα μόνο το αργοπορημένη δεν έχει, Κατερίνα.
2: Μόνο το αργοπορημένη. Μια χαρά είμαι οπότε.
0: Τι είπε η Σάρκα, τι ήταν.
1: Αν αντιμετωπίζει αυτέ τι συμπεριφορέ στον εαυτό σου, μάλλον είσαι ψυχικά εξαντλημένο. Έχει κουραστεί από την ίδια σου τη ζωή.
2: Έχω εξαντληθεί από την ίδια μου την ύπαρξη. Όμως, για να μην εξαντληθείτε κι εσείς και για να μην έχετε κι εσείς τα ίδια θέματα με μένα, ακούστε τι έχω να σας προτείνω. Έχω να σας προτείνω το Fuse Fest 2026, το νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού, το οποίο έρχεται 3 με 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, το οποίο θα έχει ποιοτικές καντίνες, street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα. Εντάξει, εκεί θα σου φύγουν όλα τα ψυχολογικά στο υπογράφο.
1: Έλα, δεν θες, δεν θες,
2: θα ξεχνάς. 2026 και το καλοκαίρι σου ξεκινάει από εδώ. Και φυσικά είμαστε χορηγοί επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2.
0: Στείλε μας στο Viber το 6936-646-656 την καλημέρα σου και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Hi, I'm Harry Styles. Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: στον 6,2.
1: Oh, you deliver the boss.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν γελεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής, και καλημέρα, Σκέτη, αν μπήκες τώρα να μας ακούσεις. Γιατί, αγάπη, έχεις χάσει τα μισά θέματα, έχεις χάσει τις μισές συζητήσεις. Αλλά δεν πειράζει, θα σε συγχωρέσουμε για σήμερα. Ελπίζουμε να έχεις ξυπνήσει ευχάριστα. Αν όχι, θα το διορθώσουμε εμείς μαζί αυτό. Και ελπίζουμε επίσης να πίνεις τον καφέ σου, γιατί έρχεται μεγάλη μέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις την Κατερίνα που θα μας πει πώς θα κάνεις ένα πιο μέση μάτι. Έχουμε εννοείται το παιχνίδι της ημέρας, το μάντισε. Σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις την απάντησή του. Μας στέλνεις στο Viber 6936-646-656. Εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να δώσεις σωστή απάντηση στον αέρα.
3: Και φυσικά μην ξεχνάτε την juicy συζήτηση που έχουμε και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: μας ελκύουν περισσότερο οι άνθρωποι που δεν είναι διαθέσιμοι ή όχι? Στείλτε μας λοιπόν την άποψή σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Και έτσι μπες και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και παιδιά, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί έρχονται αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Συγκεκριμένα, θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, το
1: mad.gr.
2: Ακριβώς. Και δεν χορταίνουμε μουσική, ρε παιδί μου, είτε στο mad.gr είτε στο Mad Radio. Γενικότερα, ακούμε μουσική pop από παντού. Γι' αυτό το Mad φέρνει στην Nova 2 νέα καινούργια 24-ωρα μουσικά κανάλια. Στην Nova δηλαδή θα φέρει δύο νέα κανάλια.
0: Καταλαβαίνεις τώρα πρέπει να αγοράσουμε Nova, έτσι.
2: Εννοείται, νομίζω έπρεπε να είχες ήδη, Κάτια μου. Το Mad Vibes λοιπόν είναι το ένα κανάλι, στη θέση 603, που παίζουν όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη η fresh ενέργεια που θες στην ημέρα σου. Και στο Mad Rewind, στη θέση 604, πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά, όποιος ακούει ελληνικά δηλαδή, και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, το 2000 και 2010. Mad Vibes και Mad Rewind λοιπόν τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full mad mood.
0: Οπωσδήποτε. Επιβάλλεται. Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Η αλήθεια είναι πως έτσι αυτό το ελληνικό hits μπορεί να θέλω να το βάλω έτσι το βράδυ, να ακούσω μουσικούλα και
0: τώρα
2: να
0: έτσι,
2: φτιάξω το πρωινό μου για σήμερα το πρωί. Δηλαδή βάζω μουσική το βράδυ.
0: Ναι, και τώρα σκέψω έτσι να παίζει λίγο η Τίλα, λίγο να είναι Τίλα. Μ' αρέσει.
2: Ναι,
0: μ'
2: αρέσει
0: το
2: 90's. Ναι, πάρα πολύ.
3: Ωραία. Έχει και διάφορα μαγαζιά που μπορείτε να βγείτε και να τα ακούσετε. Ή αλλιώς μπορείτε να κάνετε μαγαζί το σπίτι σας βάζοντας την Nova και ακούγοντας αυτά τα
2: έτσι.
0: Και να καλέσουμε τους φίλους μας.
2: Δηλαδή κάτσε λίγο. Εσύ δεν έχεις πρωί, αύριο το πρωί δεν έχουμε εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Θα πας το βράδυ να βγεις ποτό. Όχι, θα κάνεις το πάρτι σπίτι σου.
0: Μπράβο. Εμένα έρχεται κόσμο. Έρχεται κόσμο όντως σπίτι μου. Απλά για να παίξουμε μουσικές, να κάτσουμε να πιούμε καμιά μπύρα.
2: Είμαι σίγουρη πως το σπίτι σου είναι πάρτι σκέτο.
3: Να βάλω τη θέση 604 λοιπόν στην Nova για να κάνω όλα αυτά τα throwbacks και θα κάνω πάρτι στο σπίτι μου, παιδιά. Δεν χρειάζεται να βγαίνω έξω. Ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα, βάλε επιτυχίες, μπας και πάρω καμιά ιδέα, και σε πολύ λίγο η Κάτια θα μας πει πού θα πάει την Κυριακή.

0: Καλημερούδια, ελπίζω να έχετε πιει αρκετό καφέ για να αντέξετε και να βγάλετε την ημέρα σας καθαρή. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν έχετε πιει αρκετό καφέ και αν έχετε έτσι λίγο, είστε σε ένα moody day ρε παιδί μου, είμαστε εμείς εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, τα κορίτσια στην πόλη λοιπόν. Ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα. Θεάματα με μένα! Γιατί την Κυριακή, παιδιά, έχω να σας πω ότι θα πάω σε ένα καταπληκτικό μέρος. Είναι το φωτογραφείο. Το έχει αυτό το μαγαζί ένας φίλος μου, ο Κίμωνας, ο οποίος φεύγει για Κρήτη και θα του κάνουμε και αποχαιρετιστήριο πάρτι. Το ξέρει, δεν είναι κρυφό. Παιδιά, το μαγαζί αυτό είναι έτσι λίγο πιο pop-up μαγαζί. Είναι, έχει καταπληκτικό brunch που μπορείς να φας, αν καταφέρεις να πας νωρίς, γιατί 4 η ώρα κλείνει το brunch και ανοίγει το. Μεσημεριανό βραδινή κουζίνα. Παίζουν ωραία μουσική και έχει καταπληκτικό vibe. Εννοείται ότι θα είμαι εκεί και εγώ και οι φίλοι μου και όλοι μας η παρέα. Αλλά σκέψτε τώρα το μαγαζί ότι έχει μέσα νέων επιγραφές.
1: Γιατί λέγεται φωτογραφείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει να κάνει κάτι.
0: Νομίζω επειδή ήταν παλιό φωτογραφείο. Και έχουν βάλει μέσα και Polaroid. Ναι, έχουν βάλει τύπου και επιγραφή από παλιά Polaroid, από παλιό κατάστημα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Πας εκεί πέρα, έχει να καθίσεις έξω. Μέσα εντάξει, έχει να καθίσεις, αλλά είναι πιο ωραίο το έξω του. Έχει πασάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και το είχαν βάσει και story. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είχα πάει και αυτή την Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το καινούργιο μου στέκι. Είναι στην Γλυφάδα.
2: Στη Γλυφάδα είναι, αν δίπλα μου, εντάξει, θα πάω.
0: Θες να έρθεις.
2: Τώρα τα υπόλοιπα στο κέντρο μου.
0: Όχι, όχι. Επίσης, στο φωτογραφείο, παιδιά, να ξέρετε, θα κάνουμε και ένα γρήγορο διαφημιστικό βιντεάκι που έχω ετοιμάσει. Δεν σας λέω ακόμα γιατί είναι, stay tuned. Αλλά θα πάμε και Σάββατο πρωί για να κάνουμε το γύρισμα αυτό. Ωραία. Οπότε έχω υπομονησία, παιδιά.
2: Τέλεια. Σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς θα κάνεις ένα πιο μέση μάτι. Προς το παρόν, μην εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936-646-656 ένα μήνυμα MAD και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι για να δεις το Harry Styles από κοντά στο Amsterdam.

0: καλημέρα. Μάντρα, ήδη 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα να σας κρατάνε συντροφιά έως και τις 10. Και να πω καλημέρες ξεχωριστές, παιδιά, στους ανθρώπους που έχουν ξυπνήσει και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Τζουλιάνο, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Στέλλα, Κωνσταντίνα, Βασιλική, Σωτηρία, άλλη Κωνσταντίνα. Σαρίν, Ελένη, Μαρία, Χριστίνα, Όλια. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στην Αγγελική, στον Δημήτρη, στην Αναστασία, στον Μπάμπη, στην Ατάσα. Σε όλους, παιδιά, όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα, καλημέρα, καλημέρα. Και επίσης τώρα είναι η ώρα ώστε να μας πει η Κατερίνα πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πιο messy, ένα πιο dirty eyeliner για να μπορούμε να το κάνουμε και εμείς βρυσίδα που είμαστε καλεσμένοι στο event. Γιατί ναι, είναι η ώρα για τα
1: beauty and fashion tips.
2: Λοιπόν, έρχομαι η beauty guru σας για να σας πει το εξής. Dirty eyeliner. Λοιπόν, τώρα είναι η τάση που δεν χρειάζεται εσύ που δεν μπορείς να κάνεις eyeliner να προσπαθήσεις παραπάνω.
0: Τέλεια, γιατί... και το έχω κάνει τόσο εξάσκηση. Κρίμα είναι.
2: Λοιπόν, γιατί το eyeliner πλέον μπορεί να είναι λίγο σβησμένο, οπότε βάζεις το eyeliner σου, παίρνεις το δάκτυλο ή ένα πινέλο τέλος πάντων και αρχίζεις και το λερώνεις. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, είδα ότι η τάση είναι πάρα πολύ να παίρνεις και σκιές και να τις ακουμπάς με το δάχτυλο στο μάτι σου και να τις αφήνεις έτσι. Να μην τις ματζάρεις, να μην τις μπλεντάρεις και είναι πάρα πολύ τάση αυτό. Το έχω δει από... κοίταξε.
0: Φοβάμαι, ανά... το έχω κάνει και το έχω δοκιμάσει. Φέρνουμε σαν μουτζουρωμένη.
2: Ναι, αυτό είναι το messy eye, να βγαίνεις μουτζουρωμένη, αλλά μετά τι κάνεις, παίρνεις ένα μαντιλάκι πριν κάνεις τη βάση σου. Ναι. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεις ό,τι δεν θέλεις και το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Αλλά παρόλα αυτά μπορείς να πάρεις, να κάνεις tapping, ας πούμε, με τις σκιές που θέλεις να βάλεις, να κάνεις match το eyeliner σου για να μην είναι καθορισμένο και μετά να πάρεις ένα μαντιλάκι και να καθαρίσεις ό,τι δεν θέλεις.
0: Ωραία. Άρα πρώτα κάνουμε το μάτι και μετά τοποθετούμε τη βάση.
2: Ακριβώς. Okay. Και ατιμέλητο, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ τάση και στο fashion tip, που έρχομαι να σου πω και fashion tip.
0: Ωραία.
2: Όπου σου λέει ότι το μισοβγαλμένο πουκάμισο, λίγο σηκωμένα μανίκια, λίγο πιο baggy, ας πούμε, pants, ακόμα και αν είναι υφασμάτινο το παντελόνι, σου κάνει έτσι ένα look effortless, τύπου ότι δεν προσπάθησα και πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο και πάρα πολύ fashion και iconic. Οπότε, τίποτα, κράτα εσύ το messy.
0: Κάντα όλα. Λέξη κλειδί τι είναι, τι μάθαμε σήμερα, το messy.
3: Because I'm too messy.
0: Τέλεια. Εγώ το κάνω αυτό το πουκάμισο, μου αρέσει πάρα πολύ και μου πάει κιόλας αυτό το στυλ. Λοιπόν, σας θέλω όλους συντονισμένους εσάς, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι το μάτι σας. Σου δίνουμε ένα γρίφο και ψάχνεις να βρεις τη λύση του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να μπεις στον αέρα, για να παίξεις μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι και θα μπεις και στην κλήρωση για το διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. 7 με 10 το πρωί είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά, να σου λέμε τα πιο ωραία νέα κουσκούς, αλλά και τον καιρό εννοείται.
1: Δώστο.
0: Έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Να προσέχετε, να μην σκάσετε, δηλαδή μην ντυθείτε πάρα πολύ. Έχει περάσει το κρύο που ήταν το Σαββατοκύριακο. Μην φοβάστε. Τώρα θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου και γενικά αυτή η εβδομάδα θα μας πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι και 26 και 29 βαθμούς θα φτάσει την Τρίτη.
1: Αμός για μπάνιο δηλαδή.
0: Μπαίνει παιδιά για τα καλά η άνοιξη και σιγά σιγά το καλοκαιράκι ακουμπάει έτσι λίγο ελάχιστα.
1: Εγώ ανυπομονώ να ακουμπήσει για τα καλά αυτό το καλοκαιράκι, γιατί όπως κάθε καλοκαίρι υπάρχει εκείνη μία η στιγμή που τη θυμάσαι για πάντα. Φέτος λοιπόν αυτή η στιγμή έχει και όνομα. Και όμως, Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο mad.gr και να κλείσετε τα εισιτήριά σας, ώστε να είστε κι εσείς μέσα σε αυτήν την καλοκαιρινή μουσική βραδιά, η οποία πότε θα είναι, στις 17 Ιουνίου. Πού? Στο Taek Wondo.
2: Και εμείς θα είμαστε εκεί.
1: Εννοείται.
2: Να τους το πούμε αυτό.
1: Εννοείται.
2: Και θα έχουμε βρει να βάλουμε τα καλά μας. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε το εισιτήριό σας, να έρθετε να μας γνωρίσετε και να μας δείτε, να μας αξιολογήσετε. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς, τίθεται σε προσωρινή πάυση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου ο πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπέδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές στις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί. Και τώρα ετοιμάστε αντιλιακά. Ανεβαίνει περισσότερο σήμερα η θερμοκρασία, πλησιάζουν 30, αλλά και η σκόνη από την Αφρική την Παρασκευή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Hi, I'm Harry Styles.
4: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
7: Ένα και ένα.
6: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Και να σου πω κάτι, κάτια μου. Εγώ δεν έχω χάσει ποτέ κλειδιά μου. Βέβαια, ο σύντροφός μου είναι πάρα πολύ ξεχασιάρης. Έχει χάσει κινητό με στο σπίτι, κλειδιά με στο σπίτι. Τα παίρνω εγώ και μετά θυμάται, α, πού είναι το κινητό μου? Και του λέω, α, καλά, εντάξει, άσε, ευτυχώς το πήρα εγώ και το δίνω. Εσύ είσαι σίγουρα ξεχασιάρα.
1: Να σου πω κάτι. Αλήθεια σου λέω ότι δεν. Όχι, δεν είμαι καθόλου ξεχασιάρα. Δεν έχω ξεχάσει ποτέ τα κλειδιά μου.
0: Αποκλείεται. Ποτέ. Δεν πιστεύω, λέξη.
1: Όχι. Δεν ξεχνάω ποτέ τέτοια πράγματα. Και μου έχουν μάθει γονείς μου, ας πούμε, ότι πάντα θα έχω κλειδωμένη την πόρτα με τα κλειδιά μου πάνω, ώστε να μην μπορώ να ανοίξω την πόρτα και απλά να φύγω. Κάποιες φορές μου το κάνουν οι φίλοι μου και εκεί πάω να τα ξεχάσω. Αλλά αν δεν συμβεί αυτό. Είμαι καλά.
0: Ωραία,
1: αν δεν συμβεί αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να σου πω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τις προάλλες είχε έρθει ο γείτονάς μου, γιατί περιμέναμε να έρθει ο καναπές μου και ήταν εκείνος μέσα
0: θυμάμαι,
1: στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όταν λοιπόν είχε έρθει ο γείτονάς μου και με περίμενε, μπήκα μέσα στο σπίτι με τα κλειδιά μου, του είχα αφήσει δεύτερα εφεδρικά κλειδιά εκείνου. Μπαίνω εγώ λοιπόν με τα κλειδιά μου, μαζεύουμε τις κούτες και αυτά για να φύγουμε να τον πάω στη δουλειά του και βγάζω τα κλειδιά απ' έξω για να κλειδώσω. Και μου λέει να καλέσουμε το σανσέρ. Και το σανσέρ το έχει κολλήσει.
0: Φωνάζει κάτι. Ασανσέρ!
1: Όχι, έχει κολλήσει. Να έχει κολλήσει το σανσέρ, να μην ξεκολλάει με τίποτα. Να ανεβοκατεβαίνω ρόφους και αυτά, να καταλάβω που είναι. Εν τέλει είχε μπλοκαριστεί απλά λίγο η πόρτα. Και πατάω με τα χίλια ζόρια και κατεβαίνει. Μπαίνω στο σανσέρ. Εκείνος κατεβάζει τα πράγματα, τις κούτες και αυτά με τα πόδια. Πετάμε τα σκουπίδια. Μου παίρνει από τα χέρια μου τις κούτες που κράταγα εγώ. Τις πετάει και αυτές τα σκουπίδια. Μπαίνουμε στο αμάξι. Φεύγουμε.
0: Τα κλειδιά τα μέσα στα σκουπίδια.
1: Δεν ξέρω. Τον πάω στη δουλειά του και έτσι όπως επιστρέφω σπίτι, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω κλειδιά. Τον
0: παίρνω τηλέφωνο.
1: Θα σου πω. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Κωνσταντίνε μου, μήπως έχεις τα κλειδιά μου γιατί τα έχω χάσει. Όχι, μου λέει, δεν τα έχω εγώ. Μου λέει, είναι στο αμάξι σου, σίγουρα. Να έχω κάνει το αμάξι άνω-κάτω, να μην τα βρίσκω τα κλειδιά πουθενά.
0: Το κλέβουν πάνω-κάτω, το ίδιο πράγμα έκανες.
1: Ναι. Μου λέει, Κωνσταντίνος, θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Του λέω, πίνα. Μου λέει, μια εκπνοή τώρα. Του λέω, την έκανα. Μου λέει, ωραία. Πρέπει να ανέβεις επάνω στο σπίτι να ψάξεις που μπορεί να είναι τα κλειδιά σου.
0: Πώς
1: θα ανέβω, ρε μπρο. Αυτό είπα κι εγώ. Και ξεκινάω, μπαίνω μέσα στον κάδο των σκουπιδιών.
0: Και
1: ξεκινάω να ψάχνω μέσα στα σκουπίδια. Να μου μιλάει ο Κωνσταντίνος με ανοιχτή ακρόαση και να μου λέει: Μην ψάχνεις, παιδί μου, τα σκουπίδια. Μην ψάχνεις τα σκουπίδια.
0: Η Μαρία της γειτονιάς.
1: Η Μαρία της γειτονιάς. Η Μαρία της γειτονιάς. Έχουμε την Ντολόρες Κονσίτα κατέδυσα. Τέλος πάντων, δεν είναι στα σκουπίδια τα κλειδιά.
0: Ήταν πάνω στην πόρτα να δεις.
1: Θα σου πω.
0: Θα τα άφησε εκεί.
1: Θα σου πω. Λέω πώς θα πάω τώρα εγώ να μπω στην πολυκατοικία. Και μου λέει ο Κωνσταντίνος: Χτύπα το δεύτερο κουδούνι που έχουμε. Που είναι ο πρώτος όροφος, ρε παιδί μου, που είναι γραφείο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει χτύπα εκεί πέρα να σου ανοίξουνε. Χτυπάω και μου ανοίγουνε. Ανεβαίνω πάνω και όντως τα κλειδιά ήταν πάνω στην πόρτα. Αλλά εγώ είχα περάσει πέραν τα 100 εγκεφαλικά που είχα πάθει. Είχα κάνει όλο μου το μάξι άνω-κάτω. Είχα μπει μέσα στα σκουπίδια και εν τέλει τα κλειδιά μου καθόντουσαν στην πόρτα μου. Γιατί ξέχασα να κλειδώσω.
0: Τι ωραία. Το έχω πάθει εγώ 4-5 βραδιές. Έχω κοιμηθεί έτσι. Έχω μπει μέσα, έχω αφήσει τα κλειδιά απ' έξω γιατί έχω την τόρη για να μην φύγει. Μπαίνω μέσα και τα αφήνω τα κλειδιά έξω. Και κοιμάμαι με τα κλειδιά έξω την πόρτα.
1: Δεν σου έχει τύχει να βάλεις και το λουρί και να σου κλείσει κατά λάθος την τόρη την πόρτα.
2: Να σας λύσω αυτό το πρόβλημα μια και έξω.
0: Για πες.
2: Υπάρχουν κάτι. Όχι, κάτι. Τα AirTags, ναι. Τα οποία τα βάζεις και μετά βλέπεις πού είναι τα κλειδιά και γιατί σφυρίζει αυτό. Ή αλλιώς σου δείχνει πού είναι στην τοποθεσία, το location.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ το δοκίμασα, δεν μου λειτουργήσε.
2: Ωραία. Θέλετε λοιπόν εσείς να κερδίσετε δώρο και μπορεί να είναι και AirTag. Ποιος ξέρει, για να μην χάνετε τα κλειδιά σας. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής και για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα. Παίζετε μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι μας το Μάντισες και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς στον πρώτο που θα στείλει θα τον πάρουμε τηλέφωνο και θα βγει στον αέρα μαζί μας να παίξει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρίτη 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου, να σου δώσουμε ενέργεια, να πας καλύτερα στη δουλειά σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις κολλήσει στην κίνηση. Οπότε τώρα όμως έχουμε και έναν καλεσμένο. Ο καλεσμένος μας θα είναι ο ακροατής μας. Γιατί το παιχνίδι.
1: Γιατί είναι η ώρα του παιχνιδιού. Και ποιο παιχνίδι παίζουμε σήμερα? Σήμερα, παιδιά, παίζουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι, το μάντισε. Σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις την λύση του. Για να δούμε. Είναι εδώ ο ακροατής μας. Καλημέρα.
0: Όπα!
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Ναι. Για πες τώρα, μιλά.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα σε ακούμε καθαρά και εξάστερα.
0: Πώς σε λένε?
2: Τέλεια. Αγγελής.
1: Και πού σε πετυχαίνουμε?
2: Εγώ έχω φτάσει δουλειά.
1: Α, οκ. Okay, οπότε να το τρέξουμε λίγο, λες, ε.
2: Οκ, okay, εντάξει, fine.
1: Πού δουλεύεις και είσαι έτσι χαλαρός?
2: Σε ψυχογραφικτήριο.
1: Α, μια χαρά. Το χρειαζόμαστε.
0: Χρειαζόμαστε για την Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Okay,
1: τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Μάντισες. Εμείς σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις την λύση του. Είσαι έτοιμος?
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο γρίφος είναι: τι είναι πάντα μπροστά σου, αλλά δεν μπορείς να το δεις?
2: Είναι πάντα μπροστά σου και δεν μπορείς να το δεις, ε.
0: Ναι. Μπορείς να θυμώσεις να σχεδιάσεις γι' αυτό.
3: Είναι πάντα ένα τσικ πιο μπροστά σου, εγώ θα
2: το μέλλον.
1: Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Είσαι καταπληκτικός! Μπράβο!
3: Λοιπόν, να ξέρεις ότι έχεις μπει και στην κλήρωση του διαγωνισμού, να ξέρεις, την Παρασκευή την κάνουμε την κλήρωση, για ένα δώρο surprise. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας. Καλή δουλίτσα!
1: Φιλιά, φιλιά!
2: Γεια, γεια!
3: Λοιπόν, αφού παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα σας πούμε πολλά κουσκούσκο, πολλά πράγματα. Γι' αυτό θέλω να μείνεις εδώ. Hot Radio.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν.

0: Mark και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Fest 2022.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι η μέρα σου να ξεκίνησε έτσι απαλά, με όμορφες σκέψεις και μικρές στιγμές που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Αν όχι όμως, είμαστε εμείς εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου φτιάξουν τη διάθεση, να ακούσεις το Mad Radio 106,2 και να ξεσηκωθείς, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε για ένα απρόσμενο beauty trend. Έχουμε τη Madame Zaira που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρό της, αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και έτσι αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση για το δώρο που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Μετά από αυτό όμως θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας, γιατί είμαστε μία όμορφη παρέα εδώ πέρα και θα συζητήσουμε. Αν μεγάλωνες σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, πιστεύεις πως θα ήσουν ο ίδιος άνθρωπος ή μήπως θα ήσουν κάποιος άλλος? Και φυσικά προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα, οπότε μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ακούσαμε ένα καταπληκτικό και αποκλειστικό για εμάς remix Αν από τα Κίνιο. Του Ζαφ είναι το Αν.
1: Καταπληκτικός ο Ζαφ.
0: Παιδιά, είναι πραγματικά καταπληκτικός. Και θέλω να σας πω ότι τώρα είναι η ώρα και η στιγμή που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο μας, γιατί θα ακούσουμε.
2: Mars.gr.
0: Τέλεια. Και θα σας πω, παιδιά, το πιο απρόσμενο beauty trend που λέει αντίο ακόμα και στα πιο βασικά βήματα μακιγιάζ. Να ξέρετε, παιδιά, τα trends στη μόδα γενικότερα, όχι μόνο στο make-up, αλλά και στα ρούχα, ανακυκλώνονται και πάνε αναεποχή. Δηλαδή, τώρα πρέπει να είμαστε κάπου στα 30s, κάπου στα 30s, 20s εκεί, που ήταν πιο clean τα vibes, δεν βάζανε τόσο πολύ προϊόν πάνω τους. Οπότε τι σου λέει εδώ πέρα το πιο απρόσμενο beauty trend? No μάσκαρα. Είναι από τα πιο απλά beauty trends του 2026. Αφήνει λοιπόν τις βλεφαρίδες φυσικές και δίνει έμφαση σε clean ανεπιτίδευτο βλέμμα. Η μάσκαρα που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητη πλέον είναι ένα βασικό στοιχείο. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλά μάσκαρα τα οποία είναι διάφανα και επίσης μπορείς να βάλεις και σε άλλες αποχρώσεις που να είναι πιο μαλακές για τις βλεφαρίδες, έτσι ώστε να μην δίνεις πάρα πολύ ένταση ουσιαστικά.
1: Εγώ τώρα φοράω
0: ανοιχτό
1: καφέ.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μάσκαρα τα οποία να έχουν πιο απαλό χρώμα, για να μην τις αφήνεις τελείως έτσι γυμνές τις βλεφαρίδες.
1: Ή μπορείς να,
3: Να βάλεις και λαδάκι. Εγώ δηλαδή αυτό κάνω όταν δεν, φοράω μάσκαρα. Φοράω ένα ειδικό λαδάκι για τις βλεφαρίδες.
1: Ναι,
3: το οποίο τις ενυδατώνει και εμένα επειδή είναι ξανθές τελείως, δηλαδή δεν φαίνονται, δεν τις βάψω. Τώρα έχω βάλει μάσκαρα καφέ.
1: Έλα μια μέρα χωρίς να τις βάψω.
3: Χθες ήμουνα χωρίς να τις βάψω.
0: Λοιπόν, να πω ότι το τρέντ το συγκεκριμένο συνδέεται με τη γενικότερη στροφή προς τη φυσική ομορφιά. Less is more aesthetic. Έγινε δημοφιλές μέσα από εμφανίσεις celebrities όπως η Hailey Bieber και η Lord. Εμφανίστηκε ακόμα και σε μεγάλα events όπως το Met Gala το 2025. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το Clean Girls Aesthetic ενίσχυσε την τάση για το πιο φρέσκο και ελαφρύ μακιγιάζ. Μωρή, πώς τη λέγανε αυτήν που ήταν η Pamela Anderson.
1: Okay.
0: Η Pamela Anderson, λοιπόν, οι εμφανίσεις που έχει κάνει τελευταία οπουδήποτε και να πηγαίνει ήταν χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Mm. Ανεπιτίδευτη τελείως, με ένα μαλλί απλά λίγο πιο χτενισμένο, αλλά όχι και τίποτα φανταστικό. Και το έκανε τάση, παιδιά.
3: Εμένα πρώτη φορά που μου το κάνανε σε φωτογράφηση ήταν πέρυσι στην παγκόσμια καμπάνια της Nike, που μου είχαν βάψει το πρόσωπο τόσο όσο και δεν είχα καθόλου μάσκαρα. Και είχα πάθει όμως ενθουσιαστεί πάρα πολύ, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί δίνει ξανά το να είσαι φυσικός και φυσική ομορφιά, γιατί είχε χαλάσει και όλες είχαν κάνει πλαστική σε βάση που να μην τους τέριαζε. Δηλαδή είμαι της πλαστικής, αλλά όχι σε κάποιον δεν ταιριάζει και το παρακάνουν και υπάρχει υπερβολή. Οπότε πλέον αυτό αρχίζουν και βγάζουν. Βγάζουν χείλη, βγάζουν πράγματα. Οπότε ξαναγυρίζει φυσική ομορφιά στα γυναίκα.
3: Αισθάνομαι ότι, παιδιά, θέλω απλά να κάνετε αυτό που σας κάνει εσάς να βαϊμπάρετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, είμαι μαζί σας. Πάμε να το αλλάξουμε, κορίτσια μου. Πάμε να το αλλάξουμε, αγόρια μου. Πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ωραία. Αμέσως τώρα το 12 του 12 και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με την απορία για σήμερα, που είναι αν μεγάλουν σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Πιστεύεις θα ήσουν ο ίδιος άνθρωπος? Στείλ μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106 καμάτια. Πραγματικά δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα στο πίσω.
1: Εγώ έκανα πρώτα σιγά μου στην Κρισίδα με το μονόπετρο.
2: Εγώ πονάω.
0: Ναι, και εγώ δέχτηκα γιατί ήταν καταπληκτικό μονόπετρο.
1: Αλλά με χώρισε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως τι χρειαζόμαστε όλοι μαζί.
2: Group therapy.
0: Ακριβώς. Και ήρθε η ώρα. Group
1: therapy. Χρειαζόμαστε βοήθεια.
2: Αν μεγάλουν σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, εντάξει, πιστεύεις ότι θα ήσουν ο ίδιος άνθρωπος?
0: Ναι.
1: Όχι. Εγώ σίγουρα όχι. Εμένα αρχικά στο να γίνω ηθοποιός με στήριξε η μαμά μου. Ναι. Αν δεν ήταν η μαμά μου, εγώ τώρα θα ήμουν δασκάλα.
0: Ισχύει και εγώ δεν θα ήμουν.
2: Ντροπή για τα παιδιά, αν θα ήσουν δασκάλα.
1: Γιατί διδάσκω και τα. Μου πάει ναι. Και μου αρέσει κιόλα και αγαπώ τα παιδιά.
0: Καταρχάς τώρα θα τα διορθώνει συνέχεια τα παιδάκια. Δεν του έχει πάει στα νεύρα.
2: Αλλά ταυτόχρονα θα κάνει και προτάσει γάμου.
1: Στη Βρυσίδα μου. Τα πάντα, τον κόσμο όλο θα σου δώσω, Βρυσίδα.
0: Αγάπη μου, ζωή μου. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, συγκεντρωθούμε λίγο. Αν μεγάλωσε σε διαφορετικό περιβάλλον, όχι, δεν θα ήμουν εγώ ίδιο άνθρωπο. Η οικογένειά μου με έχει δημιουργήσει τα ήθη και τα έθιμα και τις αξίες και όλα που έχω στη ζωή μου και είμαι αυτή που είμαι σήμερα χάρη σε αυτούς.
2: Τέλεια. Εγώ αν θα μεγάλωνα σε διαφορετικό περιβάλλον σίγουρα δεν θα είχα καμία σχέση, γιατί το περιβάλλον και ο τρόπος που μεγαλώνεις σε φτιάχνουν αυτό που είσαι σήμερα, οπότε σίγουρα θα ήμουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο, αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ίσως παιδιά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά το μέλλον είμαστε εμείς αυτοί που το ορίζουμε. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα, αν ξέρουμε έστω κάτι μικρό από αυτό, να πάρουμε σωστές αποφάσεις πριν να έρθει και να γίνει παρελθόν, που πάλι δεν αλλάζει. Οπότε τι θα κάνετε? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Εμείς θα σε καλέσουμε, θα βγεις στον αέρα μαζί μας και εγώ θα κάνω μια μετατροπή εκεί πέρα σε Madame Ζαΐρα. Θα σου τραβήξω μια κάρτα ταρό και θα σου διαβάσω μια κάρτα για την ερώτηση που θα μου θέσεις εσύ. Το μέλλον είναι στο χέρι σου. Για στείλε μήνυμα να δούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντε 106,2 ακούς και είμαστε ακορδιά στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά μέχρι και τις 10, πολύ λίγο έμεινε, για να σου κάνουμε παρέα και λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά ήρθε η ώρα για τα...
1: Ταρό!
2: Και η Κάτια έφυγε και η Μαντάμ Ζαϊρά ήρθε. Μια κάρτα μόλις έπεσε στο πάτωμα και εγώ θα την τραβήξω όσο λούπο.
0: Για τον ακροατή
2: μας. Θα σκύψω. Για τον ακροατή μας που έχουμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Σέτα.
0: Γεια σου, Σέτα.
2: Από πού μας καλείς? Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε Αθήνα. Στο σπίτι μου.
2: Στο σπίτι.
0: Μια χαρά, καφεδάκι, σπιτάκι.
2: Λοιπόν, για πες μου, πως έχεις κάποια ερώτηση για εμένα.
3: Τι λένε τα χαρτιά για ανθρώπους που δεν σέβονται τα όρια μιας σχέσης? Τις σχέσεις μου.
2: Θα σου πω.
3: Έχουν άσχημα ξεμπερδέματα στο τέλος.
2: Θα σου εξηγήσω. Έχει έρθει η κάρτα Page of Swords. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί κατά βάση... manipulation, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, σε μανιπιουλάρει, σε κοντρολάρει, σε διαχειρίζεται, σου βάζει λόγια. Αυτό μπορώ να σου πω, ότι φαίνεται εδώ πέρα στις κάρτες ότι κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σε επηρεάσει χωρίς εσύ να το καταλάβεις. Αυτός ο τρόπος που το κάνει φυσικά δεν γίνεται να σε επηρεάσει, γιατί εσύ έχεις μια αποκρισταλωμένη γνώμη και άποψη.
4: Παρ' όλα αυτά, σκέψη, δηλαδή.
2: Θα ρίξω και για το μέλλον αυτού του ανθρώπου τι θα έρθει τώρα, για να δούμε. Eight of Swords. Νικάει το μυαλό, αλλά νικάει και το σώμα. Δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει κάποιος αρκετά μεγάλος καυγάς.
4: Όχι, ρε Σέτα.
3: Μπα, δεν τσακώνουμε, δεν έχω.
4: Μπράβο, έτσι, κράτα λίγο.
2: Ο καυγάς δεν σημαίνει ότι θα είναι ξύλο ή κάτι, μπορεί να είναι διαπληκτισμός. Μπορεί να είναι διαπληκτισμός.
4: Όχι, δηλαδή να μην τσακωθείτε καθόλου.
2: Εδώ διαπληκτισμό βγάζει πάντως.
0: Τέλεια.
2: Υπάρχει κάποιος που σου βάζει λόγια?
3: Όχι. Εμένα δεν μου μιλάνε συνέχως.
2: Ή στον άλλον άνθρωπο.
4: Με το παραπονάκι της. Αγάπη. Θα σου μιλάμε εμείς. Λοιπόν, θα μας παίρνεις εμάς τηλέφωνο και θα μιλάμε μαζί, εντάξει?
3: Εννοείται, πάντα.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρέα μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα, να τον πάρουμε τηλέφωνο και να του τραβήξουμε μία κάρτα ταρό, δεν πειράζει, μπορείς να είσαι όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα συντονισμένος μαζί μας.
4: Ναι. Και τώρα πάμε μαζί να ακούσουμε τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 και μετά έρχομαστε με πολύ κουσκούς.

0: Καλημέρα με το Where is my husband. Και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι γυναίκες να τρέχουν και να ψάχνουν τους άντρες τους. Πριν λίγο εδώ είχαμε και μία πρόταση γάμου, είδαμε και δαχτυλίδια. Το έχω ζήσει όλο εγώ σήμερα αυτό. Νιώθω ότι η μέρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είσαι στο Mad Radio 106,2, στην καλύτερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Και ο κόσμος, όπως έχει ξεκινήσει να ψάχνει γυναίκες στους άντρες τους, ναι. Έχει ξεκινήσει να ψάχνει και που γίνεται η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μπαίνετε λοιπόν, εγώ θα σου πω, στο mad.gr και ψηφίζετε τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Εσείς δηλαδή αποφασίζετε ποιος θα κερδίσει. 17 Ιουνίου στο Taekwondo, στο mad.gr κλείνεις και το εισιτήριό σου. Mm-hmm. Θα σου πω έτσι κάποιες.
0: Δώστο.
1: Μπράβο. Καλλιτέχνης λαϊκό. Ποιοι είναι οι υποψηφιότητες δηλαδή. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα mm-hmm. Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιάννης Πλούταρχος, Θεοδωρής Φέρης που τον λατρεύω.
0: Και το καλλιτέχνης... καταλάβαμε από τον τονισμό σου.
1: Και καλλιτέχνης σε
0: όχι, όχι, δεν σας πληρώνει για να, να ψηφίσετε το Θεοδωρή το Φέρη.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλλιτέχνης σε pop είναι ο Απόν, Κλαβδία, Σταβέντο, Χρυσός Μάστορας, Γιώργος Σαμπάνης, Μαρίνα Σπανού. Παιδιά, όποιος και να το κερδίσει, είναι όλοι υπέροχοι καλλιτέχνες.
0: Παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι εδώ πέρα σας ενημερώνουμε για το τι μπορείτε να ψηφίζετε. Σας προτείνουμε κιόλας τι μπορείτε να ψηφίσετε. Όταν φωνάζεις Φέρης, αγαπώ τον Φέρη. Έχουμε καθαρή πρόταση εδώ πέρα, έτσι. Αλλά εκτός αυτού σας ενημερώνουμε και για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb ώστε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στη διαπραγματεύση με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη που ο πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπέδι του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μαλαιβιζίου. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βήθηση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκαν οι νέοι ναυτικοί. Σκέψεις για νέο Fuel Pass. Το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση επιδότηση πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο, λόγω υψηλών τιμών καυσίμων. Η παράταση του Fuel Pass εξετάζεται με προϋπολογισμό περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σεζόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απόων live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απόων στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δύο-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Η άνοιξη δεν είναι μόνο εποχή, είναι η νέα ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά για μισή ώρα ακόμα. Λυπάμαι αν μπήκες τώρα, άργησες. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω υποσχεθεί και θα το κάνω να δώσω ένα καλημέρα στον ταξιτζή που με πήγε χθες το βράδυ σπίτι μου, τον κύριο Γιάννη. 5-20. Γιατί τον ρώτησα πώς σας λένε και μου απάντησε 5-20. Νομίζω ότι του είπα ότι σας χρωστάω.
1: Α,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε καλημέρα,
1: την
0: κύριε Γιάννη.
1: Με τον κύριο Γιάννη. Λοιπόν,
0: ναι,
1: εγώ
0: βρήκαμε.
1: Να σου πω ότι σε πήγε ο ταξί σπίτι σου, αλλά εμείς στο Mad Radio 106,2 μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο στο Άμστερνταμ. Και γιατί? Για να δει live το Harry Styles. Μέχρι τις 8 Μαΐου, λοιπόν, μόλις ακούσει το τραγούδι Harry Styles, στέλνει στο Viber 6936-646-656 μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνει στην κλήρωση στην τεράστια, γιατί ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για να δει το Harry Styles Live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου. Με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel.
2: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο να ξέρεις.
1: Για πες.
2: Ο Harry Styles, το Άμστερνταμ, το ότι είναι όλα πληρωμένα, το ότι θα πας και με φίλο σου μαζί.
1: Έλα μου, ντε, έχει πάρα πολλά plus. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί και άλλοι 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CD, Κατερίνα.
2: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Το Harry Styles, το Άμστερνταμ.
1: Ή να είσαι
2: στο. Να πας με τον φίλο σου, ότι θα πάρεις βινίλια.
1: Οπότε είναι συντονισμένο στο Mad Radio 106,2 και άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου. Το ξενοδοχείο που θα μείνουν νικητές είναι το Hotel New Age City Center Amsterdam. New Age, πρόκειται για ένα εξωτερικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Εξαιρετικό, όχι εξωτερικό. Εξαιρετικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Amsterdam.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: οπότε
0: είναι
1: σε κεντρικό σημείο.
0: Ναι. Εμένα με καίει αν έχει πρωινό, γιατί εμένα μου αρέσουν τα πρωινά στα ξενοδοχεία.
1: Εννοείται. Και εμένα μου αρέσει το πρωινά στα ξενοδοχεία. Ναι. Και εννοείται η κράτηση περιλαμβάνει και πρωινό.
0: Τέλεια. Να πάμε τότε, μην το χάσουμε.
2: Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν θα κλείσω το ραδιόφωνο για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ξέρεις, μέχρι τις 8 Μαΐου πότε θα γίνει η κλήρωση? Όταν θα γίνει, τέλος πάντων, εγώ θα κάθομαι με ανοιχτό το ραδιόφωνο. Μπας και ακούσω Χάρη, γιατί βαϊμπάρω με τη μουσική του και θέλω να πάω να το συναντήσω από κοντά στο Άμστερνταμ, παιδιά. Και έχω κάνει τόσο manifest που ξέρω και τι ακριβώς θα βάλω, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, πώς θα βαφτώ. Θα σου πω λοιπόν όμως όλα αυτά μετά την κομματάρα Χαβάνα.

0: Που είναι η Σανέλ. Λοιπόν, τα Σανέλ τα παπουτσάκια έχουν γίνει μόντα. Λοιπόν,
1: που είναι το Σανέλ.
0: Το Σανέλ, το παπουτσάκι. Το παπουτσάκι είναι θεϊκό. Λοιπόν, Μάντρε 106,2. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Γιατί χωρίς εμάς δεν μπορείς, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε χωρίς να ακούσω εσάς το πρωί για να ξυπνήσω και να πάω δουλειά.
1: Δεν αντέχω.
0: Δεν ανοίγει το μάτι.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρετε με τι δυσκολεύομαι να. Ρε παιδί μου, θέλω να ξυπνήσω και μου αρέσει.

0: Οπότε είναι ένα καινοτόμο lip liner stain για να κάνεις γραμμές με ακρίβεια και έχει ένα απαλό χρώμα αλλά με πλήρη κάλυψη. Έχει λεπτή μύτη που γλιστράει πάρα πολύ εύκολα πάνω στα χείλη μου και μπορώ να σχηματίσω, όπως βλέπετε, πάρα πολύ εύκολα, απλά λιτά και απέριτα, όλο το περίγραμμα των χιλιών.
1: Ωραία. Επίσης, έχει πολλές αποχρώσεις.
0: Έχει τρεις. Εγώ τις έχω και τις τρεις αποχρώσεις. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε ποια θέλετε εσείς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να χρησιμοποιώ την πιο σκούρα απόχρωση κεντρικά.
1: Ναι.
0: Και μετά να το κάνω blend και να το ανοίγω. Okay. Γιατί σου δίνει ένα εφέ ότι θα.
1: Φουσκώνει τα χιλιά.
0: Μπορείς να το κάνεις. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Αν βάλεις δηλαδή αυτά και από πάνω το lip gloss που έχουν πάλι στην Wet n Wild, μπορείς να κάνεις ένα πολύ όμορφο εφέ illusion. Σαν να είναι φυσικό το χείλο σου όμως.
1: Okay.
0: Όλα αυτά τα προϊόντα που σας λέμε, παιδιά, μπορείτε να τα βρείτε στην Wet n Wild, στα καταστήματα Καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, αλλά φυσικά και στην επίσημη ιστοσελίδα της Σκούρας Cosmetics, www.skouraskosmetics.gr.
2: Τέλεια, και εφόσον μας ενημέρωσε η Κάτια πώς ανοίγει το μάτι της για να ξυπνήσει το πρωί και ότι βάζει αυτά τα lip stain και τα lipstick για να έρθει εδώ πέρα στο σταθμό, θέλω να σας πω εσάς ότι σε πολύ λίγο θα δώσουμε μία φράση που θα σας συνοδεύει και εσάς όλη την ημέρα σας. Είναι η τροφή για σκέψη. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά και ακούστε τη μουσικούλα.
3: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106,2. Παιδιά, και ήρθε το τέλος της εκπομπής. Που πολύ στεναχωριέμαι, γιατί περνάω τέλεια κάθε φορά μαζί σας. Έχουμε ανοίξει μια παρέα, έχουμε γίνει όλοι μαζί. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, εδώ με τα κορίτσια γελάμε. Λοιπόν, τώρα όμως. Άκου κάτια μου.
1: Ακούω, κατάπια
0: είναι
1: πρώτα
0: η ώρα. Άκου κάτια μου. Είναι ακούω η ώρα, ναι, που δίνουμε κάτι, μια μικρή φράση στον κόσμο. Δηλαδή είναι η ώρα για το. Quote
1: of the day. Ωραία. Θα σας δώσω εγώ λοιπόν μια μικρή.

0: φράση για σήμερα και θα έχει σχέση με την φιλία. Γιατί η φιλία είναι ο καθρέφτης όπου βλέπεις ποιος είσαι χωρίς να φοβάσαι να κοιτάξεις. Πρέπει δηλαδή η φίλη σου, είναι αυτό το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, να είναι τόσο καλή η φίλη σου που να θέλεις να σε εμπνέουν, να είστε, να έχετε κοινά, να είστε ένα με τους φίλους σας. Οπότε να έχετε κοντά σας ανθρώπους που είναι τόσο καλοί όσο θα θέλατε να είστε κι εσείς και να τους εκτιμάτε και να τους αγαπάτε. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, εγώ τώρα θα δώσω τα χαιρετήματα και στον Καπτανικό. Καπτανικό, γεια σου να πλέτε καλά. Και όπως καταλάβατε, ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη. Όπως κάθε μέρα που είμαστε εδώ πέρα και σας κρατάμε συντροφιά και κάνουμε παρέα. Συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
1: Εγώ η Βρύτση Τανδριώτου.
2: Και εγώ η Κατερίνα Πευτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν.
0: Που για άλλη μία φορά. Τόσο καλό που το λες δύο φορές.
2: Που για άλλη μία φορά τα κατάφερε και έκανε την υπομονή που χρειάζεται για να είναι εδώ μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν αύριο όπως πάντα 7 με 10 το πρωί. Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα.
0: Σας αφήνουμε λοιπόν τώρα στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και γουρία της πόλης. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Άιντε τσάω.
3: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: κύκλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο σχεδόν 3 χρόνια αργότερα. Ο 54χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία και αποκαλύφθηκε πως είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον νεαρό και στο παρελθόν. Βυθίστηκε έξω από την Άνδρο φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που μετέφερε μαγειρική σόδα από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί, ενώ αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού επιτηρούν την περιοχή του ναυαγίου. Σκέψεις για νέο fuel pass στην κυβέρνηση, καθώς το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tanks θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό ροκ συγκρότημα. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου.

0: λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε, το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο, τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes,

και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100,3.

0: Τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο σχεδόν 3 χρόνια αργότερα. Ο 54χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία και αποκαλύφθηκε πως είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον νεαρό και στο παρελθόν. Βυθίστηκε έξω από την Άνδρο φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που μετέφερε μαγειρική σόδα από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί, ενώ αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού επιτηρούν την περιοχή του Ναυαγίου. Σκέψεις για νέο fuel pass στην κυβέρνηση, καθώς το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tanks θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό rock συγκρότημα. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς! Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε

0: ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του Απών, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: Κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάσης Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα βαβά.
3: Έτσι. Ωραίο. Λίγο, κάτσε ακούς.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο σχεδόν 3 χρόνια αργότερα. Ο 54χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία και αποκαλύφθηκε πως είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον νεαρό και στο παρελθόν. Βυθίστηκε έξω από την Άνδρο φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που μετέφερε μαγειρική σόδα από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί, ενώ αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού επιτηρούν την περιοχή του ναυαγίου. Σκέψεις για νέο fuel pass στην κυβέρνηση, καθώς το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tanks θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό ροκ συγκρότημα. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για 2 άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Θεσσαλονίκος. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τάμπτα. Smart Athens. Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δύο-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Καλό μεσημεράκι από εμένα. Έχουμε ετοιμάσει τα πιο ωραία τραγούδια, τους πιο ωραίους διαγωνισμούς και τις πιο ωραίες πληροφορίες για να γεμίσουμε αυτό το ωραίο μεσημερό απόγευμα.
1: Mad Radio 106,2. Disco X on

Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα. Λοιπόν, δεν είπαμε χρόνια πολλά, ξέχασα. Στο Σεραφείμ, τον Ιώβ, την Ιωβία και την Ιώβη. Τώρα για τον καιρό δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Καλοκαιρία, καθημερινή και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της Αττικής έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε τρέχεις στο κινητό. Στέλνεις το Viber στο 6936 646 656 και γράφεις μήνυμα Matt και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Δεν θέλω να το χάσεις. Turn the lights off τώρα, έρχεται και έρχονται και τα ζωδιάκια μας.

level, Σαββίτσι! Και πάμε στα ζωδιάκια που σας τα υποσχέθηκα, γιατί κάποια ζώδια θα δουν τη ζωή τους να γίνεται καλύτερη το δεύτερο μισό του 2026. Δηλαδή τώρα, μετά από χρόνια εσωτερικών αλλαγών και βαθιά συναισθηματικής δουλειάς, τα ψαράκια εισέρχονται σε μια φάση που μοιάζει σχεδόν λυτρωτική. Έρχεται η προσωπική επιστροφή μέσα από μια αποστασιοποίηση και μια αυτοκυριαρχία. Η δίδυμη εμφανίζεστε τώρα πιο δυνατή, πιο ξεκάθαρη και με μια νέα στάση απέναντι στις σχέσεις και την επικοινωνία. Δεν έχετε πλέον ανάγκη να αποδείξετε τίποτα, οι επιλογές και οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σας μιλούν από μόνες τους. Πάμε τώρα για το δεύτερο μισό του 26, που για τα τοξοτάκια σηματοδοτεί την επιστροφή στη χαρά, την ελευθερία και κυρίως τη ζωή με τους δικούς σας όρους. Οι κόποι ανταμείβονται και η αυθονία που περιμένατε αρχίζει επιτέλους να παίρνει μορφή. Sweet and slow τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Dark Side of the Moon, λοιπόν. Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment? Το MAD και το MAD Radio 106,2 παρουσιάζουν το MAD Premiere με τον σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, τον Απόν. Στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλήμη θα συντονίσει την πρεμιέρα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του MAD TV, να βρείτε το post και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μία πρεμιέρα, μία στιγμή. Θα είσαι εκεί? Πάμε γρήγορα τώρα στην αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο σχεδόν 3 χρόνια αργότερα. Ο 54χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία και αποκαλύφθηκε πως είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον νεαρό και στο παρελθόν. Βυθίστηκε έξω από την άνδρο φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που μετέφερε μαγειρική σόδα από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί, ενώ αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού επιτηρούν την περιοχή του ναυαγίου. Σκέψεις για νέο fuel pass στην κυβέρνηση, καθώς το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tanks θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό rock συγκρότημα. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος

0: λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Chill μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτή την εποχή. Πάμε όμως στα ωραία, γιατί τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr, να τραβήξεις ένα βίντεο που να μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου. Και μετά λες να είσαι εσύ ένα σημείο από τους 20 τυχερούς. Και μην ξεχνάς, στο mad.gr κλείνεις και το εισιτήριό σου για τη μεγάλη βραδιά.

0: να το ξεχάσεις. Όταν ακούς Harry Styles μέσα στην εκπομπή, μέχρι την Παρασκευή στις 8 Μαΐου, τρέχεις και στέλνεις το μήνυμά σου στο 6936-646-656. Είναι δωρεάν, είναι το Viber. Εκεί γράφεις μήνυμα MAD και Harry Styles και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα για να δει το Harry Styles live το Σάββατο 16 Μαΐου στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένο στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε μήνυμα εκείνη τη στιγμή.
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Miss Fest

0: Kiss Fest 2026.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α. Και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ ήμουν,
4: να.
2: Ρε.
4: Α, καλά, την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 2 και έχουμε μπει στη δεύτερη δική μας ώρα, όπου αυτή η ώρα κρύβει πολλές εκπλήξεις. Κρύβει δώρα, κρύβει ταξίδια, κρύβει gossip, κρύβει ενημέρωση. Απ' όλα έχει αμπαχτσές. Εσύ μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 6936646656 για να τα πούμε, να μην πούμε μερικά λόγια.
1: Μα 6,2.

0: Φέιρευο, φίλοι. Ακούσαμε λοιπόν, θέλω να ταξιδέψουμε με τη σκέψη μας και θέλω να ταξιδέψουμε και κανονικά. Γιατί το ταξίδι, όπως σας έχω πει, είναι το καλύτερο σχολείο, η καλύτερη εμπειρία. Priority Travel, 30 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Εσύ, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες των Κανάριων νήσων, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε στο 210-33-14-477 ή βρες τα social media του Priority Travel και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί το ταξίδι σου. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

Λοκολόκο δεν θα είσαι εάν δεν μπεις γρήγορα στο mat.gr να ψηφίσεις. Τα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mat.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα από το newsbomb.gr και να επιστρέψουμε με πιο ωραία πράγματα, πιο δυνατή μουσική, πιο πολλή ενέργεια.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκε νέος ασθενής στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο άντρας ήταν επιβάτης του πλοίου και είχε αποβιβαστεί πριν εντοπιστούν τα υπόλοιπα κρούσματα. Νέο κρούσμα και στη Γαλλία. Ο ασθενής ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση. Αναστατωμένη η Κρήτη από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα εκδίκησης, καθώς ο δράστης απειλούσε μόνιμα το θύμα. Ο 20χρονος όμως δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και την οικογένεια. Του και πίστευε πως ο πατέρας του 17χρονου φίλου του, που είχε σκοτωθεί στο τροχαίο, θα μαλάκωνε με τον καιρό. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται το ναυάγιο στην Άνδρο τα ξημερώματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του πλοιάρχου, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο του πλοίου. Σόι και οι 9 επιβαίνοντες. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Τάνερ Χόρνερ, ο οδηγός διανομέας που κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω και του βίντεο που έδειχνε το παιδί να ρωτά τι θα απογίνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θεσσαλονίκος. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

I just might, ακούσαμε. Έχω όμως τώρα να σου πω, γιατί και αυτά δεν είναι να μην τα λέμε. Τι σημαίνει για σένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, θάλασσα, νησιά, ξεγνιασιά και πολύ πολύ μουσική. Και φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό και θα το ζήσουμε έτσι ακριβώς. Οπότε μπες στο mad.gr, πάρε το εισιτήριό σου, γιατί το καλοκαίρι δεν περιμένει, παιδιά, και δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι καθημερινοί. Έρχεται όμως Ordinary.

0: έχουμε release σε Athens και δεν θα σας πω τώρα για το τι έρχεται. Pet Shop Boys, το Σάββατο 27 Ιουνίου, η πλατεία νερού γεμίζει με ήχο, εικόνα και hits. Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στο Release Athens, ένα show που συνδυάζει pop, performance και εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή. Μείνε συντονισμένος και για τα επόμενα ονόματα. Χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο MAD Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο MAD Radio 106,2.

0: Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Νόβα, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία δική μας ώρα και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936-646-656. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημεράκι μας με διάθεση και ενέργεια.
1: Mad Radio 106,2.

Δεν χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibe στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες τη μέρα σου. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000s και 2010s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits, full MAD mode και μπορείς να το βάλεις και να το ακούσεις μέχρι και στο σπίτι σου, να κάνεις το δικό σου πάρτι.

Ήρθαμε, εδώ είμαστε και το Big Well Festival 2026, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε για όλους. Από ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά, μέχρι ένα μοναδικό wellness for pets area για τα κατοικίδια. Και επειδή ρώτησα και ξέρω έξτρα πληροφορίες, θα σου πω ότι τα παιδιά μπαίνουν από μωρά εκεί, δεν χρειάζεται να είναι μια συγκεκριμένη ηλικία, και μπορείς να πας με το παιδάκι σου, με το pet σου, και όλοι μαζί να δείτε και να δοκιμάσετε νέες εμπειρίες. Το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνεις και εσύ μέρος του. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση. Αν θέλεις, μπες και τώρα στο bewellmovement.com να κλείσεις το εισιτήριό σου και να δεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Καλή επιτυχία! Like

0: Μετά από αυτό το πάρτι που κάναμε και μέσα στο στούντιο και εσείς από όπου και αν μας ακούτε, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκε νέος ασθενής στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο άνδρας ήταν επιβάτης του πλοίου και είχε αποβιβαστεί πριν εντοπιστούν τα υπόλοιπα κρούσματα. Νέο κρούσμα και στη Γαλλία. Ο ασθενής ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση. Αναστατωμένη η Κρήτη από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα εκδίκησης, καθώς ο δράστης απειλούσε μόνιμα το θύμα. Ο 20χρονος όμως δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και την οικογένεια του και πίστευε πως ο πατέρας του 17χρονου φίλου του, που είχε σκοτωθεί στο τροχαίο, θα μαλάκωνε με τον καιρό. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται το ναυάγιο στην Άνδρο τα ξημερώματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του πλοιάρχου, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο του πλοίου. Σώοι και οι 9 επιβαίνοντες. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Τάνερ Χόρνερ, ο οδηγός διανομέας που κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω και του βίντεο που έδειχνε το παιδί να ρωτά τι θα απογίνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Δουλειά μου είναι να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει Άμστερνταμ να δεις live το Harry Styles. Τι άλλο θες, μέχρι τις 8 Μαΐου, μέχρι αυτή την Παρασκευή, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles, στέλνεις στο Viber μας το 6936 646 656 ένα μήνυμα που να λέει Mad και Harry Styles και κατευθείαν μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξιδάρα για να τον δεις live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.

Ήρθε σχεδόν επιθετικά, σαν σύμφωνα σε Facebook, να πάρει τη σκυτάλη, οπότε εγώ πρέπει να σας αφήσω. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο σας κάθε μέρα, 1 με 4. Ευχαριστώ τόσο πολύ για την παρέα και σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα. Μουα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello, εδώ είμαι και εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε αυτό το μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου, η άνοιξη πια. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει skip the line, μια και στις τελευταίες δύο μέρες έχουμε full on καλοκαίρι. Θα ειβόξω το μικρόφωνο μέχρι τις 6 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια για σένα.
0: Mad Radio 106,2.

Μαμαμάι! Και σήμερα, μέσα από αυτή την εκπομπή, θα μάθεις τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να παρουσιάσεις βίντεο στα βραβεία Mad Music. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πώς θα προμηθευτείς το εισιτήριό σου, πότε να στείλεις μήνυμα για να είσαι εκεί στο Άμστερνταμ και να παρακολουθήσεις live τον Harry Styles, με ποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο θα φτιάξεις τις διακοπές των ονείρων σου, αλλά και πότε και πού θα παρακολουθήσεις τους Pet Shop Boys ζωντανά. Όλα αυτά και άλλα πολλά σε αυτό το 2ωρο που

Σουίπα, φέρτο. Φέρτο μασακίλα. Θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από 1100 μουσικοί και πολιτιστικοί παράγοντες ζητούν μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Η Ισπανία, όπως έχουμε ήδη πει, αποφάσισε να μην μεταδώσει καθόλου τη Eurovision. Έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας από την άλλη για τη διοργάνωση στη Βιέννη, με 500 πράκτορες ασφαλείας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Ωστόσο, η Eurovision θα ξεκινήσει στο Wiener Stadthalle σε λίγες ημέρες, παρά τις αντιδράσεις και τα αιτήματα για αποχώρηση. Eurovision είναι αυτή. Και από τα ευτράπελα της Eurovision να περάσουμε στα σημαντικά, γιατί το Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία και να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam. Μέχρι τις 8 Μαΐου, σε δύο μέρες δηλαδή λίγη αυτή η προθεσμία του διαγωνισμού, κάθε φορά που ακούς Harry Styles στο Mad Radio 106,2 στέλνεις επιτόπου μήνυμα Mad και Harry Styles στο Viber του σταθμού και μόνο στο 6936-46656. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για δύο άτομα για να τον δει ζωντανά στο live του Σαββάτου 16 Μαΐου με αεροπορικά και διαμονή όλα πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένα στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles στέλνεις μήνυμα επί τόπου μόνο στο Viber. Λυπάμαι για εσάς που έχετε στείλει στο Messenger ή Inbox. Δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά τα μηνύματα. Στο 6936-46-656 και μόνο αν ακούσεις Harry Styles.

0: Είναι room full of people, όχι και τόσο full όμως, μόνο 100 άτομα θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν από κοντά τον Απόντα. Φαντάσου να ακούς το νέο άλμπουμ του Απόντα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Απόν, παιδί μου. Του Απόντα. Δεν ξέρω ποιο είναι το μικρό. Έλα. Ποιο, δεν ξέρω, τα έχω σηκώσει όλα τώρα. Αυτό. Αυτό.
1: Το άλλο. Από την άλλη μεριά
0: της. Ποιο που... Αυτό.
2: Λέω από την άλλη μεριά και συνεχίζει από εκεί.
0: Εντάξει.
2: Γεια σου φαινοτινούλα μου.
0: Έλα, έλα βρε Γιαννάκο μου. Να σου πω.
2: Ναι, έλα πες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Φωτούλα.
0: Το Φωτούλα σε αρέσει.
2: Το λατρεύω, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι... το φέι είναι πολύ...
0: Είναι λίγο ξινό. Σαν και εμένα όμως, μου ταιριάζει πιο πολύ το.
2: Γλυκό, θέλω, δηλαδή με το που τα ακούω θέλω να σε πάρω αγκαλιά.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοια. Δεν είμαι Φωτούλα, είμαι φέη.
2: Τρόμαξα. Τρόμαξα και το είπε, παιδιά, και με κοίταξε κιόλα. Δεν είναι μόνο πως το είπε. Είναι με στραβοκοίταξε.
0: Άκου τώρα, για να μην μας στραβοκοιτάξει και κανένα, το ΜΑΤ και το ΜΑΤ Radio και το 6,2 κάνουν πραγματικότητα το ΜΑΤ Premiere με τον Απόν.
2: Θα πάμε.
0: Εννοείται, 8 Μαΐου είναι, μόνο για 100 fans. Εμείς βέβαια είμαστε οι προνομιούχοι που δεν χρειάζεται να μπούμε στη λίστα.
2: 102.
0: 102 θα είμαστε εμείς, ναι. Αρχική Αντιγόνη νομίζω, 103 θα είμαστε. Η Αθηνά κλείνει. Αυτοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συγγνώμη. Όχι, φίλε μου, τώρα είναι exclusive το θέμα. Η Αθηνά κλείνει, συντονίζει το βράδυ. Ο Απόν μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από κάθε του τραγούδι. Μέσα από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια. Μπες στο Instagram του MAD TV, παρακαλώ, βρες το post και διεκδίκησε την διπλή σου πρόσκληση. Και εμείς τώρα πάμε να συνδεθούμε με newsbomb.gr, γιατί είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη να ακούσω τον ήχο της βόμβας των τελευταίων ειδήσεων.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκε νέος ασθενής στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο άντρας ήταν επιβάτης του πλοίου και είχε αποβιβαστεί πριν εντοπιστούν τα υπόλοιπα κρούσματα. Νέο κρούσμα και στη Γαλλία. Ο ασθενής ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση. Αναστατωμένη η Κρήτη από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα εκδίκησης, καθώς ο δράστης απειλούσε μόνιμα το θύμα. Ο 20χρονος όμως δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και την οικογένεια. Του και πίστευε πως ο πατέρας του 17χρονου φίλου του, που είχε σκοτωθεί στο τροχαίο, θα μαλάκωνε με τον καιρό. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται το ναυάγιο στην Άνδρο τα ξημερώματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του πλοιάρχου, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο του πλοίου. Σόι και οι 9 επιβαίνοντες. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Τάνερ Χόρνερ, ο οδηγός διανομέας που κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω και του βίντεο που έδειχνε το παιδί να ρωτά τι θα απογίνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Ένα και ένα.
4: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Με χαρά μου!
11: Το
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

Πάπα, ούτε εδώ είναι, όχι ο Πάπα, ο διαγωνισμός που θα σου δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσεις βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Όλα αυτά θα συμβούν από τον τόπο σου. Δεν θα κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παρά μόνο να μπεις στο mad.gr, να δεις τα τρία απλούστατα και εύκολα βηματάκια για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού και της χώρας, ομολογώ να πω. 22 Μαΐου κλείνει η κάλπη για τη δήλωση συμμετοχής, διότι στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό έχουμε αυτή τη μαγική βραδιά των βραβείων. Συνάμα, εφόσον θα μπεις να δηλώσεις συμμετοχή, κλείνεις και το εισιτηριάκι σου, γιατί μετά θα μου λες ότι «Α, δεν πρόλαβα, πώς μπορείτε να μου βρείτε ένα, σας παρακαλώ πολύ». Όχι, αυτό δεν παίζει, στο λέω έγκαιρα, γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν δεν πεινούσαν.

ποιος θα το σηκώσει φέτος? Α, δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις, αφού ψηφίσεις. Ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Η απάντηση περνάει και από σένα, διότι η ψηφοφορία ξεκίνησε στο mad.gr, από όπου προμηθεύεσαι και το εισιτήριό σου. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεος. Μπες στο mad.gr, ψήφισε, να δούμε ποιος θα σηκώσει τα βραβεία. Κλείνουμε ώρα, όχι ακόμα, διότι πρέπει να ακούσουμε Where is my husband και καλώς σε βρήκα. Hot Radio.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.

0: Ιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Περιμένω κι άλλα αξεσουάρ, Πέτρο και Κατερίνα, για σχολιασμό. Φεϊβόκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Μία ακόμα ώρα έμεινε σε αυτό το απόγευμα Τετάρτης της 6ης ημέρας του Μάη, που θα μπορούσε να είναι και Αύγουστος. Ναι, το λες.

Μπαμπαμπαχ, αυτό το άτακτο, το κουνελάκι, ο Bad Bunny μας ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και εγώ τώρα θέλω να σου πω ότι περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio. Έχουμε όμως και ακόμα περισσότερη μουσική στη Nova. Δύο ολόφρεσκα νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια από το Mad. Γι' αυτό το Mad φέρνει στη Nova δύο νέα. Τα Mad Vibes, στη θέση 603 θα τα βρεις με non-stop hits. Το Mad Rewind, στη θέση 604 με iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits. Συντονίσου στην Nova, διάλεξε το mood σου, Vibes ή Rewind. Αυτά είναι. Διότι δεν υπάρχει μόνο ένα mood, όπως δεν υπάρχει και μόνο μία αγάπη. Ποια είναι αυτή? Κοσίν, Hide You. Αγάπη από το παρελθόν, ανανεωμένη όμως τώρα.

Edge of Desire, Jonas Blue, θέλω να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam στις 8 Μαΐου μόλις ακούσεις, μέχρι τις 8 Μαΐου μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2, στέλνεις μήνυμα στο Viber και μόνο στο Viber 6936 46656, γράφοντας Mad και Harry Styles, και έτσι μπαίνεις στην κληρωτίδα. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να δει τον Harry Styles live στο Amsterdam το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Παιδιά, κοντοζυγώνει ο καιρός. Αχ, 10 μερούλες μείνανε. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μένεις συντονισμένα στο Mad Radio 106,2. Ακούς Harry Styles και κάθε φορά που τον ακούς στέλνεις μήνυμα στο Viber. Και εγώ θα σου ευχηθώ πολύ πολύ καλή επιτυχία.

0: Συγγνώμη που άρχισα να βγω στον αέρα, αλλά βλέπω ένα stunning κορίτσι εδώ πέρα μπροστά μου τώρα και λίγο έχασα τα λόγια μου. Και τώρα που βγήκε από το στούντιο και τα ξαναβρήκα τα λόγια μου, θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού για το Release Athens 2026, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop duetta όλων των εποχών, με δεκάδες hits, ένα show που συνδυάζει μουσική, εικόνα και ενέργεια όπως λίγοι. Περισσότερα στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνίας φυσικά, το MAD Radio 106,2 και το MAD. Εμείς τώρα πάμε για τη βόμβα των ειδήσεων με το newsbomb.gr και τους τίτλους φυσικά.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκε νέος ασθενής στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο άνδρας ήταν επιβάτης του πλοίου και είχε αποβιβαστεί πριν εντοπιστούν τα υπόλοιπα κρούσματα. Νέο κρούσμα και στη Γαλλία. Ο ασθενής ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση. Αναστατωμένη η Κρήτη από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα εκδίκησης, καθώς ο δράστης απειλούσε μόνιμα το θύμα. Ο 20χρονος όμως δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και την οικογένεια του και πίστευε πως ο πατέρας του 17χρονου φίλου του, που είχε σκοτωθεί στο τροχαίο, θα μαλάκωνε με τον καιρό. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται το ναυάγιο στην Άνδρο τα ξημερώματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του πλοιάρχου, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο του πλοίου. Σόι και οι 9 επιβαίνοντες. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Τάνερ Χόρνερ, ο οδηγός διανομέας που κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω και του βίντεο που έδειχνε το παιδί να ρωτά τι θα απογίνει. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
4: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Μαζί πάμε στην κορυφή.
2: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. MAD Radio 106,2.
5: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
6: Τώρα μπορείς.
5: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απλού.

0: Παπών Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

ξεμπρόκ, όλοι χρειαζόμαστε ένα ταξίδι. Και αν θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου, το Priority Travel με 30 χρόνια εμπειρίας σου δημιουργεί αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλία στα Κανάρια νησιά, διάλεξε προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 ή βρες το Priority Travel μέσα από τα social media και σχεδίασε μαζί τους το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει, γι' αυτό go, go!

0: May Exclusive.
1: Για σώμα τελούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

θέλω να σου πω πριν σε αφήσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θέλω να βγάλεις χαρτί και μολύβι, να το σημειώσεις ή μόλις την ακούσεις να χαστουκιστείς προκειμένου να τη θυμάσαι για πάντα. Όχι τίποτα άλλο. Αυτή η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα που μπορεί να έχεις για τους ανθρώπους, για τις συμπεριφορές τους, γενικότερα. Άκου τώρα. Υπάρχει σύνδρομο όπου άνθρωποι νομίζουν ότι είναι αγελάδα. Να το ξαναπώ. Υπάρχει σύνδρομο.

0: Στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεοθόλοντος και Κέρου επιτρέποντος, για την 7η ημέρα του Μαΐου. Για τις 3 επόμενες ώρες, Πέτρος Τυρεταφύλου, Κατερίνα Ψύχα, Mad Drive, κοντά σου μέχρι τις 9. Μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά πολλά σπουντς σπουντς, να προσέχεις. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
1: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια, πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Βγες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Φυσικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αδέσμη, παίρνει την αδέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω την αδέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μαζί μας και σήμερα κάνεις recharge.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
0: Μαζί μας σήμερα η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Τετάρτη σήμερα μαζί μας η Ξενιά Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bar, με πολύτιμα στοιχεία που αποτυπώνουν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα βρεις το σύντροφο των ονείρων σου κοιτώντας απλά τα δάχτυλά του.
0: Αυτό με το μακρύ και μεγάλο δάχτυλο. Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει είναι έγκυρο και αυτό να ξέρεις.
0: Ναι, καλά, τα έγκυρα τα δικά σου τα ξέρουμε. Και σήμερα, ό,τι και να κάνεις, μείνε εδώ, μείνε μαζί μας μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα Τετάρτη και εσύ μπορείς να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team. Στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα 6936-646-656 και εμείς και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Θέλεις να ζήσεις μια εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα, φίλοι μου και φίλε μου, να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Εγώ δεν θέλω. Εννοείται και εγώ αλλά και όλοι. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber 6936-646-656 γράφοντας Mad και Harry Styles για να μπεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο 4 αστέρων hotel NH City Center Άμστερνταμ στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Άκου δυνατά, Mad Radio 106,2. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις αμέσως το μήνυμά σου.
1: Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
0: Δεν χάνεται με τίποτα, λέμε. Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα βλέπω και βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Drive 6936-646-656. Η Κλείο αυτήν την ώρα είναι στην Κηφισίας. Ο Χρήστος μόλις έφυγε από το γραφείο και πάει προς το σπίτι. Η Κλέρι, ο Θάνος και η Τατιάνα όπως κάθε μέρα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Πετρό, θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά όμως δικό σου?
0: Δηλαδή ποιανού αλλού θα μπορούσε να ήταν, Κατερίνα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εννοείς ότι είναι πραγματικά δικό μου επειδή εγώ το έχω σχεδιάσει ή πάω ελεύθερα, δεν ξέρω, για πες.
1: Θα είναι μια εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Και αυτό θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Και τι μπορώ να δω, να ζήσω?
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
0: Μου αρέσει αυτό, με ψήσες. Είναι οργανωμένο ή freestyle?
1: Και τα δύο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πες μου τι κάνω.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Μου ακούγεται σαν την αρχή της επόμενης μεγάλης εμπειρίας μου.
1: Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τετάρτη, λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Περισσότερη μουσική στο Mad Radio και τώρα ακόμα περισσότερη μουσική και στην Nova. Το Mad φέρνει δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια για να διαλέγεις ανάλογα με το mood σου.
0: Mad Vibes, λοιπόν, στη θέση 603. Non-stop hits και fresh mainstream ήχος. Και Mad Rewind στη θέση 604 με ελληνικά αλλά και διεθνή throwbacks που ξέρεις απ' έξω όλα τα λόγια.
1: Hits που ζεις τώρα και τραγούδια που δεν ξεχνάς ποτέ. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε Vibes ή Rewind.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ένα και ένα.
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο σαν να φαίνεται από τη γωνία να έρχεται.
1: Και εγώ θέλω να σου δημιουργήσω τώρα, Πέτρο, μια εικόνα. Φαντάσου να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Εγώ το φαντάζομαι αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για πολλούς.
1: Είναι λοιπόν ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Απλούστατον μπαίνει στο mat.gr και έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Γίνε και εσύ ο ambassador του τόπου σου στα MAD VMA 2026.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Γιατί σε Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική, λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αν εσύ έχεις κολλήσει στην κίνηση αυτή την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε τη μουσική που σου αρέσει και σήμερα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς εργάζονται και πώς συνεργάζονται οι Millennials με τους Gen Zers.
0: Σε λίγο μαζί μας η Dr. Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ και για το νέο τρέτ στα μαγιό με αέρα 70's. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας στο Mad Radio 106,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: Αυτό είναι το My Drive και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να πας εκεί που θέλεις να πας και όταν φτάσεις, mad.gr. Στο site του Mad Radio μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που λέμε για σένα.
1: Να σου θυμίσω όμως εσένα φίλε μου και φίλοι μου ότι το Mad Radio και τον 6,2 σε στέλνει να δεις το Harry Styles live στο Amsterdam.
0: What a day, what a night και στο Amsterdam, ε? Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούς το τραγούδι εδώ του Harry Styles στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Έχω πάει και μ' αρέσει. Και δεν είναι μόνο αυτό που κερδίζεις. 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs του Harry Styles.
1: Οπότε μείνε στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και μόλις τον πετύχεις, τη λέει εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Μείνε εδώ, κάθε μέρα, κάθε ώρα, στο Mad Radio 106,2, γιατί εδώ θα έχεις την ευκαιρία, μόλις ακούσεις Harry Styles, να στείλεις το μήνυμά σου κατά τη διάρκεια του τραγουδιού 6936646656, γράφοντας Mad και Harry Styles, για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα είναι Τετάρτη και σήμερα είμαστε εδώ για να παίξουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και λέμε και διάφορα ανάμεσα που σας αρέσουν. Αμέσως τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Ένα και ένα.
5: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
8: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio. Στο mad.gr μπορείς να μας βλέπεις και να μας διαβάζεις, γιατί γράφουμε πολύ ωραία πράγματα που σίγουρα θα σε ενδιαφέρουν.
1: Πέτρο, ξέρεις τι σημαίνει το απέλυτο summer in Greece?
0: Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να μου το πεις, θέλω να τα ακούω.
1: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Tech Photo.
0: Και θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Θα είμαστε όλοι, και ο Πέτρος και εγώ και όλοι εσύ.
0: Σίγουρα εγώ και εσύ που μας ακούσει εκεί έξω. Για να είσαι όμως μαζί μας, πρέπει να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχονται 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε... Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω.
3: Καταλάβαμε.
2: Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: back right here και σήμερα στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα, τι είπε. Δεν είμαι εγώ εδώ.
0: Και σε
1: έλα, σε παρακαλώ.
0: Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, για να μην πω κάτι άλλο.
1: Εγώ είμαι ο Μάρτης.
0: Δεν ξέρω. Εσύ είσαι η Σαρακοστή, βασικά.
1: Εδώ θα πάρεις ιδέες για εύκολες και γρήγορες εξορμήσεις πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε πάμε για πικνίκ.
0: Εδώ αποκλειστική συνταγή από τον Πέτρο για κέικ με μήλο, χωρίς ζάχαρη και τύψεις.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις τις εξόδους σου. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Έχω κάνει πολύ σπούκι τώρα.
0: Σπούκι αυτό, σπούκι. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. 6936-646-656. Περιμένουμε τα δικά σου μηνύματα. Μία ακόμη ώρα εδώ στο Mad Drive μαζί σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, αυτό είναι το Mad Drive στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ενός ολοκένουργιου μήνα που μας αρέσει πολύ, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί.
1: Βάζω χέρια στη μέση και σε ρωτάω, Πέτρο, ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Κοίταξε να δεις, είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά μάλλον η απάντηση, ή σίγουρα η απάντηση, περνάει από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.
1: Για όλα 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, εγώ ψηφίζω, Κατερίνα, ψηφίζω. Πες ότι ψηφίζει ο κόσμος μετά, τελείωσε αυτό, ήτανε.
1: Μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις του αγαπημένου σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Θα είμαστε κι εμείς εκεί. 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνει και σήμερα στον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και θα είμαστε μαζί 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Mad VMA 2026 έρχονται.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μπορείς και να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που γράφουμε για εσένα. Αμέσως τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
3: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Να είσαι εκεί.
4: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είμαστε εδώ και αυτό το βράδυ, Τετάρτη, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα χρήσιμο φανταστικό tip. Ανησιακά μάτρα, νοικοκυρά σε εγγεμένα ή όχι και τόσο καλό σεφ όπως ο Πέτρος και σου κολλάνε τα όσπρια.
0: Εμένα δεν μου κολλάνε ποτέ, Κατερίνα, τα όσπρια.
1: Εντάξει, Πέτρο, είσαι πολύ καλό σεφ. Τα πάμε. Εσύ όμως, φίλη μου, και
0: τα πάμε. Στην αρχή άλλα πήγε να πει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Άκουμε και δεν θα χάσει. Το μυστικό είναι στο λάδι. Είτε φτιάχνει τα όσπρια στην κατσαρόλα είτε στη χύτρα. Την ποσότητα λαδιού που θέλει να βάλει την προσθέτει αφού το όσπριο έχει βράσει και λίγο πριν σβήσει το μάτι. Αφήνει το λαδάκι να πάρει μια-δύο βράσει, ενώ κάθεσαι από πάνω και ανακατεύει. Εύουαλα, φαγητό που δεν κολλάει και σαφώ πιο υγιεινό. Γιατί το λάδι με το πολύ βράσιμο χάνει τι θρεπτικέ αξίε του, Πέτρο.
0: Καλά τα λε. Καλά τα λε, Κατερίνα. Σωστό και αποτελεσματικό αυτό το tip. Εμεί που μαγειρεύουμε λίγο, όχι σε κάποιε άλλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Νερό πόσε φορέ αλλάζει?
1: Εξαρτάται από το όσπριο.
0: Και την οικοκυρά, Κατερίνα. Και την οικοκυρά.
1: Θα έρθει να μου μαγειρέψει, Πέτρο.
0: Μόνο αν είσαι καλό κορίτσι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρο Τρενταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσε, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τι 6 μέχρι τι 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ, Γιάννη Χατζηγεωργίου. Εμεί αύριο, Πέμπτη, ακριβώ στι 6, εδώ.

0: χορηγός Skoda.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Σε κότα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά, μου καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι.
4: Ότι... από τότε χάνω.
2: Έχω δοντίατρο, αλλά είναι μεγάλο. Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
4: Μιλάς συχνά από τη μύτη, τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξής, καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο. Ποιος πλένει ποτήρι τώρα,
2: έχουμε κοτόπουλο
3: από χθες, βάλτο μέσα.
2: Εκείνα,
3: ποια σαλμονέλα.
2: Δέξτε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
4: Δεν μπορώ να ξαναβγεί ο καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω μετό.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ιστορίες που μας γυρίζουν στα 90s. Με αφορμή την κουβέντα γύρω από τον κόσμο της Ματίλντα και την μαγεία που ξαναβγαίνει στο προσκήνιο, απόψε πάμε σε top 5 ταινίες των 90s που μιλάνε κατευθείαν στην παιδική μας ψυχή.
1: Μαδρίδιο 106,2.

0: είπα, φέρτο.
1: Φέρτο, μασακίλα, φέρτο. Το περιμένω πώς και πώς την άλλη εβδομάδα, παιδιά, είναι η Eurovision. Άντε να τα σκίσει αυτό το αγόρι. Και πού το ξέρουμε, μπορεί και να το σηκώσει. Μακάρι, μακάρι. Εγώ κοιτάζω μόνο τελικό. Οι μητελικούς τους έχει σίγουρους, Ακύλα. Προχώρα δυνατά. Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το Matilda 2, The Miss Honey Academy, από το mad.gr διάβασα αυτό το άρθρο. Και όλη αυτή την νοσταλγία της Ματίλντα που γυρίζει. Σήμερα λοιπόν γυρίζουμε και εμείς σε ταινίες που είχαν εκείνο το παιδικό, το φανταστικό feeling που μας λείπει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για απαραίτητα για μεγάλες παραγωγές, υπερπαραγωγές. Μιλάμε για ταινίες που σε έβαζαν σε κόσμους λίγο πιο τρυφερούς, λίγο πιο παράξενους, λίγο πιο μαγικούς. Εκεί που ένα παιδί μπορούσε να γίνει ήρωας, ένα ζώο να μιλήσει, ένα φάντασμα να γίνει φίλο σου ή ακόμα και ένας αγώνας μπάσκετ να γίνει διαγαλαξιακή περιπέτεια. Σου έχω λοιπόν 5 ταινίες που θα μας ταξιδέψουν σε εκείνη την εποχή των 90s, και θα μας θυμίσουν γιατί η παιδική φαντασία πραγματικά είναι ανεκτίμητη. Μέχρι τότε, παπαούτε, δυνάμωσε την ένταση.

0: Ζιζάμ και Ed Sheeran εδώ στο Mad Radio 106,2 και στο νούμερο 5 έχουμε μια από τις αγαπημένες μου γλυκές παραπολύ ταινίες, Stuart Little από το 1999. Ένα μικρό ποντικάκι με τεράστια καρδιά μπαίνει σε μια φαινομενικά απλή οικογένεια και φέρνει τα πάνω κάτω. Αυτό που το κάνει να ταιριάζει πάρα πολύ με το σημερινό μας θέμα είναι ότι αυτή η παιδική ταινία δεν έχει λογική. Δεν προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα. Αλήθεια, είναι ποντίκι, μιλάει, έχει καρδιά, έχει συναισθήματα, το υιοθετούν όλα μια χαρά. Εντάξει, είναι από αυτά τα 90s movie που πραγματικά σε τρελαίνουν αν το σκεφτείς λογικά, αλλά από την άλλη μεριά είναι και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και ένα μικρό fact, η ταινία βασίστηκε στο βιβλίο του E.B. White, του ίδιου συγγραφέα που έγραψε και το Charlotte's Web. Αλήθεια, πόσο 90s, πόσο 90s σας θυμίζει όλο αυτό το σκηνικό. Και κάτι άλλο θέλω βέβαια να σου θυμίσω, γιατί τώρα έρχεται, να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656, με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπες στην μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι της ζωής του πραγματικά να δει τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα, όλα αυτά από την Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά, βινίλια και CDs. Οπότε μην συντονισμένος, μην εδώ, γιατί σου έχω τώρα Harry Styles. Δυνάμωσε την ένταση και στείλε μήνυμα.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio

κάνει, αχ, κακό. Κακό παιδί, εντωμεταξύ ετοιμάστηκε, ντύθηκε, φτιάχτηκε ως γέρος, εμφανίστηκε στο υπέροχο γκαλά χθες. Πολύ ιδιαίτερο look από τον Bad Bunny, αλλά δεν περιμένουμε και κάτι λιγότερο από αυτόν το υπερταλαντούχο πλάσμα. Τέλος πάντων, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο, πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες και σήμερα και 90s movie vibes. Και αν έφτασες στον προορισμό σου, αλλά θέλεις να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες στο madradio.gr, γιατί σε λίγο έρχεται από το top 5 μας το νούμερο 4, όπως και σε λίγο έρχεται καλοκαίρι. Άσχετο, αλλά θα σου εξηγήσω το λόγο που το λέω. Γιατί κάθε καλοκαίρι μια βραδιά τα λέει όλα, σωστά δεν λέω? Και φέτος αυτή η βραδιά είναι ακόμα πιο μεγάλη και είναι τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του είναι και άλλο ένα υπέροχο κορίτσι, η Χρυσιίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας, με αυτή την υπέροχη κοστοδία, η super hostess MAD VMA, Κόνη Μεταξά Ορφέας Γιαννιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Κλείσε το εισιτήριο σου τώρα στο mad.gr.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

me in love again. Εδώ στο Mad Radio και πάμε στο νούμερο 4. Έχω να σου πω για μια ταινία που τη λατρεύω πάρα πολύ με τον Jim Carrey και είναι το The Mask από το 1994. Ναι, είναι περισσότερο κωμωδία, το καταλαβαίνω, αλλά έχει και αυτό το μαγικό, το καρτουνιστικό feeling που κάνει αυτή την ταινία μοναδική. Ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός τύπος βρίσκει την μάσκα του Λόκι, του θεού της σκανδαλιάς, και ξαφνικά η πραγματικότητά του αλλάζει. Αποκτά υπερδυνάμεις, γίνεται πιο τρελός, πιο θεατρικός, πιο απρόβλεπτος. Και αυτό είναι που την κάνει τόσο χαρακτηριστική των 90s. Δεν φοβάται την υπερβολή, δεν προσπαθεί να είναι σοβαρή, είναι παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη και ασταμάτητη αυτή η ταινία. Και φυσικά ο αγαπημένος μου Jim Carrey είναι σε απόλυτο πικ σωματικής κωμωδίας, σχεδόν σαν καρτούν θα τον δεις τον τύπο, πραγματικά σαν καρτούν. Και πραγματικά αυτή η ταινία είναι νομίζω η απόλυτη εποχή της βιντεοκασέτας. Θυμάμαι τον εαυτό μου να την βλέπω τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα. Συνεχίζουμε με Teddy Swims και Bad Dreams. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι True Movie Lover. Θα σου περιγράψω μια ταινία και μόλις τη βρεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας. Σκέψου ένα παλιό επιτραπέζιο παιχνίδι που δεν μένει επάνω στο τραπέζι απλά. Κάθε ζαριά ανοίγει και μια νέα τρέλα. Ζούγκλα μπαίνει μέσα στο σπίτι, ζώα ξεφεύγουν, ο χρόνος μπερδεύεται και δύο παιδιά προσπαθούν να τελειώσουν την παρτίδα πριν να είναι πολύ αργά. Είναι από τις ταινίες που βλέπαμε μικροί και λέγαμε φαντάσου να συνέβαινε αυτό και θέλαμε πώς και πώς να πάρουμε αυτό το επιτραπέζιο. Και να σου δώσω και ένα ακόμα hint, ο τίτλος έχει να κάνει με το επιτραπέζιο παιχνίδι που όλοι ξέρουμε και ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε πολύ έτσι πρωτόγονες, πολύ πρωτόγονες διαθέσεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβες ποια ταινία περιέγραψα, πάντως αν το βρήκες στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας και ίσως είσαι εσύ ο true movie lover της βραδιάς μας. Για να δούμε.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
5: Μου διέριξαν το αμάξι.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Πάρα πολύ.
5: Πάλι. Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
2: Τι σου πήραν?
5: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Αχ, αυτά τα κορίτσια στην πόλη δεν μπορώ. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με την ίδια ακριβώς ενέργεια, με κομματάρες και ταινίες που μας πάνε πίσω σε εκείνες τις εποχές που η φαντασία ήταν πιο δυνατή και από τη λογική, ξεκάθαρα θα πω. Η ταινία που έπρεπε να βρεις φυσικά είναι το Jumanji και η Diana Κρικού το βρήκε αμέσως, παιδιά. Δεν πρόλαβα καν να το πω όλο. Είσαι πραγματικά true movie lover, δεν το περιγράφω αυτό. Και κάπου εδώ θέλω να μου πεις και εσύ και οι υπόλοιποι που μας ακούτε, ποια ταινία το 90s και Zeros μιλάει πραγματικά μέσα στην παιδική ψυχή σου. Στείλε μου μήνυμα στο Viber και μοιράσου το μαζί μας εδώ στο MAD 6936 646 656. Πες τη δική σου ταινία, θέλω απαντήσεις με συνέστημα και όχι απλά τίτλους, έτσι. Και επειδή μιλάμε για τηλεόραση και ταινίες, κράτα αυτό. Το MAD φέρνει στην Nova 2 νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα σου tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θέλεις μέσα στην ημέρα σου. Και το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwbacks hits 80s, 90s, 0s και 10s. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova.

No Bro Boys εδώ στο Mad Radio και θα διαβάσω έτσι το μήνυμα της Διάννα Κρικού που μου έστειλε επειδή είμαι πολύ επειδή είμαι λίγο παλαιότερη θα πω Goonies και Stand By Me. Τι είπες τώρα, Stand By Me, αν δεν κάνω λάθος ήταν και νουβέλα, ήταν επηρεασμένο από την νουβέλα The Bodies του Stephen King, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά μας πήγες λίγο πιο παρελθόν, μας πήγες στα 80s, όχι στα 90s που ζήτησα, αλλά μια χαρά, θα διαβάσω και τα μηνύματα των υπόλοιπων σε πολύ λίγο. Αλλά πριν γίνει αυτό, πάμε στο νούμερο 3 της λίστας μας για σήμερα, για το top 5 μας, ο James και το γιγάντιο ροδάκινο από το 1996. Ο Tim Burton ως παραγωγός βοήθησε στην διαμόρφωση της οπτικής γλώσσας αυτής της ταινίας, η οποία ήταν live action με stop motion animation. Και το κάνει με το πιο παράξενο τρόπο. Ο πρωταγωνιστής στην αρχή είναι άνθρωπος, μετά μπαίνει σε αυτό το ροδάκινο, μετά μιλάει με αυτά τα έντομα. Είναι πολύ περίεργη ταινία. Είναι πάντως μια ταινία που έχει και σκοτάδι και τρυφερότητα. Δεν είναι απλά χαριτωμένη, είναι πώς να το πω, πιο Roald Dahl feeling. Όπου ο κόσμος των παιδιών είναι γεμάτος φόβους, αλλά και τεράστια φαντασία. Μικρό έτσι και ψαγμένο detail, η ιστορία είναι επίσης από τον Roald Dahl, ο οποίος είναι και ο ίδιος συγγραφέας και του Ματίλντα. Έτσι το λέω για ένα hint. Σε λίγο έρχομαι με τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά συνεχίστε να μου στέλνετε στο Viber μας 6936 646 656.

Τέλος να διαβάσω τα μηνύματά σας στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια ταινία των 90s Zeros μιλάει ακόμα μέσα στην παιδική σου ψυχή? Και οι απαντήσεις σας μοσχοβολάνε, νοσταλγία θα πω. Τζορτζίνα από Φάληρο. Home Alone. Κάθε φορά που την βλέπω γυρνάω κατευθείαν σε παιδικά Χριστούγεννα, καναπέ, κουβέρτα και γέλια. Δεν παλιώνει ποτέ, όσο και αν ξέρω κάθε σκηνή απ' έξω. Και αυτή είναι αλήθεια, Τζορτζίνα, γιατί και εγώ γελάω ακόμα με αυτές τις φάσεις που τις ξέρω απ' έξω. Και το Home Alone 1 και το Home Alone 2 και το Home Alone 3, όλα απ' έξω τα ξέρω και ανακατοτά. Μακάρι να μπορούσα να διαγράψω τη μνήμη μου, ώρες-ώρες σκέφτομαι, για να γελάσω με τον ίδιο τρόπο που γέλασα ως πιτσιρίκι όταν τις πρωτοείδα. Η Λιάννα από Πατήσια. Οτιδήποτε σε βιντεοκασέτα Disney. Προσωπικό αγαπημένο το Lion King. Και θα σου πω, η Λιάννα μου, ότι τέτοιο παιδικό τραύμα με το θάνατο του Μουφάσα δεν το έχω ζήσει σε καμία άλλη ταινία, ξεκάθαρα. Έκτορας από Αργυρούπολη, Space Jump για πάντα. Μπασκέτες, Looney Tunes και ένας Michael Jordan απολαυστικός. Για εμάς τότε ήταν όνειρο. Μου θυμίζει πάρα πολύ Κυριακές στο σπίτι με κασέτα που τη γράφαμε ξανά και ξανά. Τι μου θύμισες τώρα με αυτές τις κασέτες. Είχα γράψει κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, Jurassic Park μαζί με Ghostbusters. Και μία έβλεπα το ένα, μία το άλλο, με την ίδια κασέτα. Πολύ κακά είχε πάει αυτό.

Μελωδία, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες και λίγο έτσι καλοκαιρινό mood θα πω. Και αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή, να ξέρεις, μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ πραγματικά άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσάλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μου stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου 8 ευρώ στο more.com από 8 ευρώ στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινικού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πραγματικά θα περάσετε τέλεια και πείτε και ένα όπα από εμένα.

0: πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των απόων live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premier με τον απόων στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Rose, Bruno Mars, άπατσε, άπατσε εδώ στο Mad Radio. Και στο νούμερο 2 για σήμερα έχουμε τον Κάσπερ από το 1995. Ένα φιλικό φάντασμα που δεν ήθελε να τρομάξει κανέναν πραγματικά, αλλά να βρει παρέα, κατανόηση και λίγο χώρο για να υπάρξει έτσι διαφορετικά όπως ήταν. Και αυτό είναι που το κάνει έτσι πολύ γλυκό. Το ξέρω ότι έχει πνεύματα, έχει τρομακτικά σπίτια, περίεργες μηχανές, υπερφυσική ατμόσφαιρα, αλλά στην καρδιά του αυτή η ταινία έχει να κάνει για τη μοναξιά και τη φιλία. Γιατί η μικρή μας ηρωίδα γίνεται ο άνθρωπος που βλέπει πέρα από το φάντασμα και αναγνωρίζει ένα πλάσμα που θέλει απλά αγάπη και κατανόηση. Αυτό το παιδικό, γλυκό, λίγο μελαγχολικό ύφος είναι και το ιδανικό για τους φανς του Ματίλντα ή όποιας άλλης ταινίας τέτοιας φαντασίας των 90's λατρεύεται. Και ένα έτσι μικρό fact για πολλούς, το Κάσπερ ήταν από τις πρώτες ταινίες που ένωσαν έντονα το live action με τους CGI χαρακτήρες. Και συνεχίζουμε με Good Job Nicky, Dark Side of the Moon. Αχ, αυτό το κομμάτι έπρεπε να πάει Eurovision όπως και δίποτε, αλλά τι να κάνουμε, είχε αντιμέτωπο τον Ακύλα που έσκησε πραγματικά, τα πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί και μπράβο του. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε εδώ στο Mad Radio, δυνάμωσε την έντασή σου, Dark Side of the Moon, Good Job Nicky.

Μέλισσες, Λα Λούνα και φτάσαμε στο νούμερο 1 της λίστας μας για σήμερα. Space Jump από το 1996. Και εδώ έχουμε κάτι που μόνο τα 90's θα μπορούσαν να κάνουν τόσο φυσικά και τόσο πετυχημένα. Τον Michael Jordan σε συνδυασμό με Looney Tunes να παίζουν μπάσκετ απέναντι σε εξωγήινους. Το ξέρω, ακούγεται πάρα πολύ τρελό, αλλά δούλεψε απόλυτα. Γιατί είχε αθλητισμό, καρτούν, χιούμορ, μουσικάρες και εκείνο το παιδικό feeling ότι όλα μπορούν να συμβούν και όλα δικαιολογούνται κάπως περίτεχνα. Το Space Jam δεν ήταν απλά ταινία, ήταν pop culture στιγμές. Ένωσε τον μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών με χαρακτήρες που ήδη αγαπούσαν γενιές και γενιές παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έκανε πάρα πολύ σωστά και φυσικά αυτό το κάτι ήταν και το soundtrack του που έπαιξε τεράστιο ρόλο, γιατί το I Believe I Can Fly έγινε σχεδόν συνώνυμο της ταινίας. Καθαρό movie magic θα πω, πραγματικά, πραγματικά καθαρό movie magic. Space Jam λοιπόν 1996.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μόλις.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Δεν μπορώ άλλο με τη βρυσίδα. Αλήθεια, αυτά τα κορίτσια στην πόλη με τρελαίνουν κάθε πρωί. Here comes Johnny, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Απόψε κάναμε ένα μικρό ταξίδι, μπορώ να πω, πίσω στις ταινίες που μας μεγάλωσαν. Stuart Little, The Mask. Θυμηθήκαμε ιστορίες που είχαν φαντασία, παιδικότητα και αυτή τη μαγεία του κινηματογράφου που μας ταξιδεύει πάντα. Και μιας και μιλάω για ταξίδια, αν κανονίζεις το δικό σου, η λύση είναι μόνο μία: Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούν αναμνήσεις αυτά τα παιδιά. Θες ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά? Διάλεξε τον προορισμό σου και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού, και το τονίζω αυτό. Κάλεσε τώρα στο 210-33-144-77 ή βρες μας στα social media Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Εσύ τι θα κάνεις?

Ring Dance, και αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε αυτό είναι το σημείο που αξίζει να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή, γιατί μιλάμε για ένα δώρο που δεν περνά παρατήρητο σίγουρα. Να σου θυμίσω ότι το Madrid 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam. Μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles στο Viber, στείλε μήνυμα αμέσως 6936 646 656. Το μήνυμα σου να είναι Mad και Harry Styles και μπες στην μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι της ζωής του, Harry Styles live στο Amsterdam, με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή όλα πληρωμένα από την Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινήλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένος, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Abracadabra, δυνάμωσε την ένταση.

Thunder X Golden και ένα εξαιρετικό remix του David Guetta για ένα κομμάτι που πραγματικά θριάμβευσε στα Grammys, στα Oscars, παντού. Ήταν κομμάτι πραγματικά της χρονιάς. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ? Τότε άκου αυτό, έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός, γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί που στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taek Bondo. Μπες τώρα στο mad.gr για να δεις όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θέλεις να μάθεις για το εισιτήριό σου και το πώς θα το αποκτήσεις.

0: Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες. Και αν ακόμα είσαι εδώ πέρα, ξέρεις το γιατί. Γιατί σε πολύ λίγο θα σου πω τι κάνουμε τα weekends μας εδώ στο Mad Radio. Και αν απόψε θυμήθηκες κιόλας και μια ταινία από τα παλιά, από τα 90s, τότε τέλεια. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί η αποστολή μου πέτυχε σίγουρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

End of Beginning, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο στο Madrid 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά σου λέω, από την Παρασκευή εδώ είμαστε mad, κανονικά, με τέρματα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Πίτερ, Κογιότ, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles που μιλά για το νέο του κομμάτι, η Τάιλα για τη νέα φάση στη μουσική της και ο David Guetta για τον καταιγισμό τραγουδιών που γράφει στο στούντιο. Και τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια. Ζήστα εδώ στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που το λατρεύω. Ράγε και Where is my husband? Where is my husband, Ράγε?

Where's My Husband από Ράγε, το ακούσαμε. Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε όμως στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Like the-

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην την αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

δώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.